0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να μου πεις ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει Τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με τη γυναίκα του?
2: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος που παίζει Τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταν και σας θέλω εδώ στο Show Cafe 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.
6: Όσο και να

Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν βγαίνεις σε ένα ραντεβού,
2: ναι,
1: το οποίο ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει πιθανότητα για σεξάκι, τι εσώρουχα θα βάλεις?
2: Να.
1: Μάλλον δεν θα βάλεις.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Feeling sorry for you, man.

καλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM με 104,8.
3: Σοκ FM με 104,8.
4: Σοκ FM.
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22 210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: σταθμοί που μιλάνε για επιτυχίες. Εμείς τις παίζουμε. Σοκ FM 104,8.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Μαράκι, πού ήσουν? Σε περίμενα το Σάββατο και ξεμολόγησε και δεν ήρθες.
2: Πάτερ αμάρτησα.
1: Πού ήσουν?
2: Ποιο πάτερ είστε εσείς τώρα, δεν σας γνωρίζω εσάς.
1: Εγώ είμαι ο πάτερ Ιδόδος στο Βατόντα.
2: Τι δουλειά έχω στο Βατόντα?
3: Είχες κλείσει ραντεβού, λέει να πάτε.
1: Είχες κλείσει ραντεβού. Με είχες πάτε τηλέφωνο, έχει ξεμολόγηση. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Και μου στείλε μήνυμα. Και μου λε τώρα θέλω να ξεμολογηθώ.
2: Α, γιατί τι άλλο είπα?
1: Έχει κάνει πολλέ αμαρτίε.
2: Έχω κάνει πολλέ αμαρτίε. Ποιο είστε πια?
1: Ότι παρά στο Γιώργο κάθε μέρα.
2: Τόσο
1: ότι το μαστιγώνει.
2: Όταν μαστιγώνω, Χριστέ μου, πάτερ και εσύ.
1: Λοιπόν, και μου λε: πρέπει να έρθω στην εκκλησία,
2: ναι,
1: να ξεμολογηθώ,
2: ναι,
1: να μου φύγουν αυτά τα βάρη. Και περίμενα εγώ στην εκκλησία.
2: Ναι.
1: Είχα και άλλε εξομολογήσει. Τι πράγμα είναι αυτό?
2: Ποιο είστε?
1: Λοιπόν, είμαι ο πατήρ Ιερόθεο, γιατί τη στιγμή μπαίνω στο καραβάκι για να πάω στο Αγιώρο.
2: Πάτερ Ιερόθε, αν όντω είστε παπά, θα έρθω να εξομολογηθώ σε εσά, γιατί είστε και γαμό τα παιδιά. Αν είσαι influencer παπά, εγώ θα έρθω ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είμαι.
3: Μπορούμε να κάνουμε εξομολόγηση μέσω τηλεφώνου.
1: Φίλε, μέσω τηλεφώνου θα μα ακούσει όλοι οι Χαλκίδε, όλοι οι Ελλάδα. Θα πάμε το ξύλο τη Αρκούδα.
4: Ξύπνα, Χαλκίδα!
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια

0: ζωή μου.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης.
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

λαλά, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά σε iOS και Android.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Στο καφέ 104,8. Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκ FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
2: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
2: Από ποια περιοχή είσαι?
3: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Λενά.
3: Ναι.
4: Μπράβο, Λενά!
3: Αλήθεια!
2: Αλήθεια! 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα μου. Συγχαρητήρια!
3: Ευχαριστώ πολύ! Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια, σε σκληρή μοναξιά.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Η τάση λέγεται, παιδιά, Therian είναι εκεί όπου οι νέοι, λέει, ταυτίζονται με ζώα, περπατούν στα τέσσερα.
3: Άντε.
2: Και ανεβαίνουν πάνω σε δέντρα. Κάνουν, λέει, αλεπούδες, γάτες, σκυλιά. Και γενικά αρχίζουν και περπατάνε σε τέσσερα και τους βγάζουν με νουράκι οι ιδιοκτήτες τους. Ωραία, άμα ήταν τάση, εσύ τι ζώο θα γινώσουν?
3: Γάτα. Γιατί? Σε αναπαραγωγή. Που έχουν αυτή δύο εβδομάδες τώρα, έχουν μην πω τι. Λοιπόν, εδώ!
2: Εγώ δεν, γιατί δεν ακούω τίποτα.
3: Εδώ άκουγες τις κόρνες από τη γέφυρα. Το ψωρόγατο από κάτω που έχει γαμεί.
2: Γιώργο!
3: Δεν τα ακούς?
2: Όχι!
3: Εσύ ποιο ζώο?
2: Φώκια. Γιατί μου αρέσει και εμένα ο ήχος που κάνει φώκια.
3: Εντάξει, δεν απέχεις και πολύ.
2: Ρε, να σου πω κάτι, είσαι βλάκας!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Γιώργος και Μαρία.

0: Μαρία.
1: Το νούμερο 1 πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρκος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτός ακόμα στα τρελάνει. Γαμώτη.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένας τυροκόμος,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
9: Κουρουτυρόπιτα!
8: Κουφέτα, τέλος!
10: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
9: Ελένη, σε έχεις?
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Ποια Ελένη?
9: Ναι. Καλή, γιατί γελάει σε χαζό?
8: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
9: Όχι.
0: Στο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
8: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
11: Πώς είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
12: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
13: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
8: Σοβαρά,
14: πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα, ρε?
9: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε,
8: ναι,
9: σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Όλη η γειτονιά.
9: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι? Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου, και σνίξα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
0: Γιώργος και Μαρία. Τα δώρα.
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: Πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Θα φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: παρέα, τι κάνετε, πώς είσαστε σήμερα Τετάρτη, ακριβώς τα μισά της εβδομάδας, 10 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Τι ωραία, φτάσαμε 10, Γιώργος Καρτελιάς.
0: Παιδιά, φτάσαμε και 10 και ξέρετε ότι χθες διάβαζα ότι η Τετάρτη είναι η καλύτερη μέρα να ξεκινήσεις μια νέα σχολεία.
1: Τι λες, ρε Γιώργο, και τι αποφάσισες να ξεκινήσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Τίποτα.
0: Χθες το πράγμα το διάβασα, λέω να το σκεφτούμε όλοι παρέα σήμερα.
1: Ωραία, τι θα μπορούσε νέο να ξεκινήσει τη ζωή του ο Γιώργος Καρτελιάς, χόμπι ή δουλειά.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να το
1: κάνει. Εκεί θα ήθελες, ρε Γιώργο, για σένα ψάχνουμε.
0: Τι θα έλεγες να ξεκινήσω εγώ, για πες μια ιδέα.
1: Ανάπαυλα. Μοναχισμό.
0: Παιδιά, το.
1: Διάβασμα.
0: Τώρα τελευταία, να πω την αλήθεια.
1: Πανεπιστήμιο. Ού, έχω ιδέα να ξεκινήσεις.
0: Τώρα τελευταία, αρχίζει να με κερδίζει λίγο ο μοναχισμός.
1: Τι λες, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Θα ήθελες.
0: Το έχω σκεφτεί να σου πω την αλήθεια, γιατί τώρα συζητάμε για μια βόλτα στο Άγιο Όρος. Οπότε. Και λέω τώρα, αν πάω φέτος το καλοκαίρι.
1: Να μείνεις κιόλας.
0: Ή Σεπτέμβρη, δεν ξέρω πότε θα οργανωθεί η εκδρομή, το tour. Λοιπόν, μπορεί. Μπορεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Και τι θα κάνεις, πιστεύεις, με τους μοναχούς εκεί μέσα.
0: Ξέρω εγώ. Και πάνε, εγώ ανοίγονται για μοναχούς.
1: Πού
0: να ξέρω, πουλάκι μου, έχω ξαναπάει
1: εγώ
0: για να πω εικόνα.
1: Εγώ πιστεύω θα ήταν πολύ ωραία να ξεκινήσεις ένα σπορ όπως είναι το μπάντμιντον.
0: Ναι.
1: Μια νέα σχολή, να πάρεις ένα δίπλωμα πανεπιστημίου.
0: Να πάω για γκολφ καλύτερα που να μην έχει κούραση.
1: Όχι, ρε Γιώργο, να φτιάξουμε λίγο την καρδιά σου.
0: Να έχουμε και το αυτοκινητάκι να μας πηγαίνει από τρύπα σε τρύπα.
1: Παιδιά, ξέρετε τι θα τον έβαζα τον Γιώργο να κάνει.
0: Αγώνες Φόρμουλα 1.
1: Όχι, ρε βλάκα.
0: Τι?
1: Να ζωγραφίζουμε. Μαζί να φτιάχνουμε πίνακες και να τους πουλάμε. Γιώργος και Μαρία.
0: Για να ηρεμήσω θέλω κάτι, όχι να είμαι πάλι μαζί σου.
1: Εντάξει, μπορούμε να πηγαίνει μία ώρα εσύ, μία ώρα εγώ και να ζωγραφίζουμε. Τελειώνουμε τώρα.
0: Ωραία, Τρίτη, Πέμπτη εσύ.
1: Τον
0: Τετάρτη εγώ. Μάλιστα. Και Παρασκευή θα δείχνουμε ένα στο έργο του άλλου.
1: Ωραία. Δεν άμα δεν το έχω. Σπουδάσεις, τι θα σπουδάσεις.
0: Μόνο tribal μπορώ να κάνω.
1: Τι να κάνεις.
0: Tribal.
1: Τι είναι αυτά.
0: Ένα είδος ζωγραφικής.
1: Τατού.
0: Σαν τατού.
1: Τι βλακίες κάθεσαι και σκέφτεσαι τώρα. Όχι, θα κάνουμε.
0: Αυτό μπορώ να ζωγραφίσω, είπα. Δεν είπα.
1: Θα κάνουμε abstract.
0: Τι είναι αυτό.
1: Θα πετάμε χρώματα.
0: Α,
1: και με το χέρι θα
0: μουτζουρώνουμε,
1: ναι.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Σ' άρεσε.
0: Νομίζω, δεν ξέρω. Σε
1: ψυχοθεραπεία θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει έτσι αυτή την καινούργια του ζωή ο Γιώργος Καρτελιάς.
0: Για πείτε έτσι ιδέες, ρε παιδιά, γιατί λέει Τετάρτη. Δεν είναι πια η Δευτέρα αυτή που λες αρχή της εβδομάδας θα βοηθήσει να κάνουμε καινούργια πράγματα κτλ. Και είναι η Τετάρτη, βάσει ερευνητών. Η Τετάρτη λέει είναι η καλύτερη μέρα να ξεκινήσει κάτι καινούργιο στη ζωή σου. Είτε έχει να κάνει με άθλημα, είτε έχει να κάνει με μια δραστηριότητα, είτε να θέσεις νέους στόχους.
1: Ωραία.
0: Στη ζωή σου.
1: Θα μπορούσε να βάλει νέο στόχο να αγαπάει το μαράκι.
0: Όχι.
1: Γιατί, ρε βλάκα.
0: Γιατί να αλλάξουμε τα συναισθήματά μας τώρα. Δεν είπε εδώ να άλλαξε συναισθήματα.
1: Δεν μ' αγαπάς.
0: Θα σκάσουν τα χείλια σου, μην τα κάνεις έτσι. Είπα να μην πω τίποτα για σένα σήμερα. Μην το συνεχίσεις, ας το μια χαρά δεν είμαστε.
1: Δεν μ' αγαπάς.
0: 6, 9, 7, 800 και 104 8, τα μηνύματά σου στο Viber. Να μας στείλεις έτσι καμιά ωραία καινούργια ενασχόληση. Κάτι. Κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, για να το τοποθετήσουμε πλέον στη ζωή μας. Θα περιμένω τις ωραίες σας ιδέες. Παιδιά, στο 6, 9, 7, 800 και 104,
1: 8. Πας καλά.
0: Δώστε καμιά ωραία ιδέα έτσι να το σκεφτώ κι εγώ.
1: Πιστεύεις ότι θα συνεχίσουμε την εκπομπή εάν δεν μου απαντήσεις ότι έστω και λίγο μ' αγαπάς, υπάρχει μια.
0: Σε λατρεύω.
1: Ψεύτη!
0: Τώρα δεν είπες να το πω.
1: Ψεύτη!
0: Είσαι υπέροχη, μοναδική. Πάνε οι καλόγεροι, λέει η Σωτηρία. Θα τους χαλάσει όλους. Διαβάζω μηνύματα.
1: Θα περιμένει, εκεί θα μείνουν τα μηνύματα, δεν θα φύγουν.
0: Και εσύ εδώ θα είσαι, δεν θα φύγεις, ξέρεις πόσες φορές το έχεις πει.
2: Γιώργος και Μαρία,

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι προ-προ-παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς. Δεν μίλησα. Τι ωραία που έχουμε πολλά μηνύματα σήμερα. Καλημέρα. Λευτέρη, Γιώργο, Σάκη, Κατερίνα, Νίκο, ο Μπάμπης, παιδιά. Ο Μπάμπης ξαναγύρισε την παρέα μας. Σωτηρία, Ελένη, Λάμπρο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον GK που λέει να κάτσει στα αυγά του ο Γιώργος. Να μην κάνει τίποτα. Ναι. Δεν θέλουμε να καταναλώνει άλλο φαιά ουσία και μετά να είναι υποτονικό στην εκπομπή.
1: Ένα πράγμα πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει μόνο ο Γιώργος για τόσο τον έχετε ικανό. Μόνο ένα! Και εγώ το ίδιο πιστεύω, αλλά πιστεύετε μόνο ένα πράγμα μπορεί να κάνει στη ζωή του.
0: Ναι, ένα μπορώ.
1: Γιατί
0: ένα είναι, για να το κάνω καλά.
1: Δεν έχεις όρεξη για ζωή πια.
0: Ένα, θέλω να το κάνω πολύ καλά.
1: Ωραία, πάμε να παίξουμε τένις που θέλω πάρα πολύ.
2: Με τέτοια καρδούλα.
1: Δεν μπορώ να γελάσω σήμερα, παιδιά. Έχω βγάλει τρεις σέρπιδες.
0: Γιατί έβγαλες τρεις σέρπιδες?
1: Δεν ξέρω, βρε Γιώργο.
0: Τι έβαλες στο στόμα σου πάλι?
1: Αυτό αναρωτιέμαι από χθες.
0: Σκατά.
1: Τι μπορεί να έγλειψα? Τι μπορεί να έβαλα στο στόμα μου? Το μόνο που έγλειψα είναι μια μπομπότα.
0: Το μόνο που τσίρτα στο μυαλό είναι τι έγλειψα. Όχι τι έβαλα.
1: Το τι να βάλω δεν επηρεάζεται στο χείλος. Ενώ άμα το γλύψω κάτι περνάει από γύρω-γύρω. Δεν ξέρω. Αυτό σου λέω, έφαγα χθες μια γρανίτα. Λες η γρανίτα το σακουλάκι το απ' έξω να είχε τίποτα.
0: Ναι, ναι, δεν μπορούσα να περπατήσει ποντικάκια, μπορεί τέτοια πράγματα.
1: Πόρε φίλε, και πώς την τρώμε την μπομπότα τώρα?
0: Την μπομπότα.
1: Εγώ το βάζω έτσι.
0: Ναι.
1: Και το πιπιλάω.
0: Πλύνει το εξωτερικό.
1: Α, δεν το σκέφτηκα.
0: Πώς πλένεις τα κουτάκια των αναψυκτικών επειδή τα έχουν σε αποθήκες και δεν ξέρεις τι έχει περπατήσει πάνω?
1: Έτσι, δεν τα πλένω.
0: Έτσι πίνεις. Μετά μου λες εμένα γιατί βγάζει όλο εξωκόμματα στα χέρια. Ό,τι βρει το βαχώνει στο στόμα της. Πάρτο.
1: Πω πω, περνάω πάρα πολύ δύσκολα σήμερα. Να ξέρετε, έχω ξεκινήσει το κάτω χείλος με τρεις συνεχόμενες. Τα έχεις δει το κάτω χείλος?
0: Το βλέπω ρε πουλάκι μου. Αφού νόμιζα ότι, ναι, ότι έβαλε κι άλλο.
1: Κι άλλο γυαλουρονικό θα γίνει. Ναι. Τελειώσαμε, τελειώσαμε. Απλά είναι.
0: Γιατί είδα που έλειπες κάποια στιγμή χθες και λέω πά, και σε βλέπω σήμερα σαν χειλού πρισμένη και λέω πάει πά, το κούμπο σε πήγε και έβαλε κι άλλο.
1: Πότε να προλάβω καλέ να πάω στη Θεσσαλονίκη να βάλω γυαλουρονικό και να γυρίσω?
0: Γιατί μόνο εκεί βάζουνε?
1: Μόνο εκεί βάζω εγώ.
0: Α, έχω ένα φίλο φαρμακοποιό, μας ενδιαφέρει, βάζει, κάνει και μπότοξ.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, αμέ, θα σου πατήσω 2-3.
1: Ένα μποτοξάκι, παιδιά, χθες. Κοιτούσα ότι έχω αρχίσει και βγάζω ρητίδες. Μεγαλώνω εδώ μαζί σας. Μήπως πρέπει να πάμε να το κάνουμε? Σε τι ηλικία να ξεκινήσω τον μπότοξ? Μου είχε πει η τελευταία φορά η γιατρός μου ότι δεν χρειάζομαι, ότι έχω δέρμα μικρό παιδιού.
0: Ναι, γιατί αφού τα παίρνει με άλλο λόγο. Σου τα φουσκώνει τα άλλα. Σου λέει μόλις αρχίζει να πριστεί το υπόλοιπο, θα τα πάρω και από τον μπότοξ.
1: Μπορώ να σε χτυπήσω?
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη πριν 4 χρόνια.
1: Όχι, ρε, αφού ο γιατρός μου είπε να μην ξεκινήσω. Εγώ δεν κάνω κάτι που μου
0: λέει. Το κάνει νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Για να μην σκάσει αργότερα.
1: Δεν είναι το μπότοξ αυτό, καλέ. Είναι το baby botox αυτό.
0: Α, το baby botox.
1: Ναι. Αυτό ήμουν πιο ανοιχτή να το κάνω. Δεν έχω τέτοια.
0: Ποια είναι η διαφορά του botox με του baby botox?
1: Το botox περνάει σε.
0: Το baby botox λέει το κάνω και κάνει σε μωρό.
1: Πόπο με στα αυτή μου, παιδιά. Δεν μπορώ σήμερα. Α, δεν ξέρω αν τα μάθατε.
0: Τι?
1: Έρχονται καταιγίδες, έρχονται κακοκαιρίες. Έρχονται, παιδιά, χανμός, θα γίνει πανικός.
0: Πότε έρχονται αυτά?
1: Αυτά όλα έρχονται αυτές τις ημέρες.
0: Αλήθεια?
1: Έρχεται ψυχρή μάζα με καταιγίδες.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσε να σου το στείλω να χαρούμε
0: δεν
1: μαζί.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν έχω δει ακόμα τον καιρό. Θα τον δω και θα σας πω.
1: Όχι, απλά ρε παιδί μου, καμιά φορά λέω να παίξω τζόκερ, να παίξω προπό. Πού τα λέω έτσι και την επόμενη μέρα σκάει η χιονιά.
0: Βλέπω λίγο, το χαζεύω λίγο τον καιρό. Λίγες βροχές το Σάββατο και την Κυριακή. Μην φανταστείτε τίποτα τρελό αυτό που λέει η Μαρία. Βροχές και καταιγίδες και θα πνιγεί ο κόσμος και καταστροφολογίες.
1: Θα πνιγεί ο κόσμος.
0: Τίποτα. Τσουρ, έχει την Παρασκευή και το Σάββατο λίγο.
1: Καλά, εντάξει, πώς κάνεις έτσι?
0: Εσύ είπες βροχές, καταιγίδες, κατακλυσμός. Ο Νόε θα κατέβει, θα μαζέψει από ένα ζευγάρι ζώα.
1: Να πάρει και ένα από σένα.
0: Ο Θεός, μετά από μένα, ο Θεός έσπασε το καλούπι. Σου λέει, δεν πρέπει να ξαναβγεί τέτοιο πράγμα στο να περπατήσει τον πλανήτη.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε σπαντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Γιώργος και Μαρία.
12: Good morning.
13: Good morning.
14: Good morning everyone.
15: Wake up.
11: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, και παραγγέλνουμε το πρωινό μας καφέ. Νωρίς να έρθει γρήγορα στο γραφείο μας, στην πόρτα μας, στο σπίτι μας, όπου και να είμαστε αυτή την ώρα. Στο 22-210-6436 παραγγέλνεις από τον Αλυμπινίση καφέ. Παίρνεις το καφεδάκι σου, παίρνεις την μπουγατσούλα σου, παίρνεις την πιτσούλα σου, παίρνεις το πρωινό για το παιδί που θα πάει σχολείο, άμα θέλεις να έχει το κολατσό του μαζί. Μόνο από τον Αλυμπινίση. 22-210-6436.
1: Συνεχίζετε με τα μηνύματά σας για τα wake up call. Σας στέλνετε στο 697-800-1048. Ελευθερίτσα μου, το μηνυματάκι σου, μαράκι. Μήπως αγχώθηκες με κάτι, είσαι στεναχώρησε κάποιος? Γιατί εγώ τότε βγάζω έρπη. Θα πω ότι ένα από τα δύο ισχύει, η ελευθερία μου.
0: Ποιος σε στεναχώρησε?
1: Εσύ.
0: Εγώ τι έκανα πρωί-πρωί?
1: Όχι, δεν είναι τώρα. Δηλαδή, δεν με στεναχωρείς τώρα, σε 5 λεπτά βγάζω.
0: Πότε σε στεναχώρησα?
1: Καθημερινά. Δεν πειράζει όμως, έχω συνηθίσει.
0: Στεναχωριέται κάποια η οποία επειδή δεν τη ζες κάθε μέρα, αν είναι όμορφη, δεν είναι όμορφη και σε πιάνει.
1: Αυτό του ζητάω εγώ, παιδιά.
0: Κάθε μέρα! Κάθε τι μέρα λέτε, αυτό μου ζητάς!
1: Τι λες?
0: Κάθε μέρα πες μου ότι είμαι όμορφη, πες μου ότι είμαι όμορφη.
1: Εγώ!
0: Όταν βγω!
1: Πας καλά,
0: ρε. Έχουμε όλους ακροατές εδώ, μπορεί να στείλετε μήνυμα. Τι μου λέει κάθε μέρα? Πες ένα κομπλιμάν, πες ένα κομπλιμάν, πες ένα κομπλιμάν.
1: Εγώ!
0: Βλέπεις καμιά
1: άλλη? Μήπως με μπερδεύεις με... Ναι, τη Βασιλική, αλλά μήπως με μπερδεύεις με καμιά
0: άλλη? Βασιλική δεν μου ζήτησε ποτέ, πες μου Γιώργο, ότι είμαι όμορφη σήμερα.
1: Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν, σε άλλα νέα.
0: Γιατί είσαι στεναχωρισμένη, αλλά να το συζητήσουμε.
1: Όχι, δεν πειράζει Γιώργο, μας πάμε στον ψυχολόγο μας να τα πούμε αυτά καλύτερα.
0: Δεν κάνει δουλειά ο δικός σου, πες μου λίγο, τα πες τα σε μένα, έλα.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε σε άλλα νέα.
0: Α, σε άλλα νέα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Για να μην μπούμε στη διαδικασία τώρα πρωί-πρωί, να αγχώσουμε και τους ακροατές μας.
0: Ναι, πολύ αγχωθήκανε.
1: Ακούστε λίγο. Στον Δήμο Πολιτικών, επιτέλους, μπαίνουν τα δίχτυα αποτροπής μεδουσών για την παραλία των Πολιτικών και ξεκινάει το έργο υλοποίησης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.
0: Μίλησα, σε με διαβάζω μηνύματα.
1: Τι διάβασες? Αφού δεν σε νοιάζει που δεν θα έχουμε μέδουσες στα πολιτικά.
0: Όχι, λέει η Κατερίνα κάτι που έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Λέει, αφού στεναχωριέσαι ρε μαράκι μου, μήπως πρέπει να αλλάξεις κάτι? Δουλειά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα, τι έχουμε σήμερα.
1: Χρόνια πολλά να μην πούμε. Στο Βαρθολομαίο, το Βαρνάβα, το Λουκά, τη Λουκία, τη Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφύριο και Ζαφύρι.
0: Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζει, αλλά και σε εσένα που έχει γενέθλια. Έχει γενέθλια μαζί με την Kate Upton.

0: χρόνια εκεί γύρω. Μια φορά πήγα στη ζωή μου στο Τελεφερίκ να τα ανέβουμε κι εμείς και ήταν κλειστό.
1: Ναι.
0: Έκαναν έργα. Σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα μετονομάζεται Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Και σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταύρος. Το πάμε. Λοιπόν, Εθνική Μέρα Κατά του Άγχου σήμερα, η γνωστή ατάκα που λέμε στους αγαπημένα μας φιλαράκια. Ναι. Έλα μωρέ, μην αγχώνεσαι.
1: Τι βλακία, παιδιά. Όποιος μου το λέει, θέλω να το χτυπήσω ώρες, αλλά δεν καταλαβαίνει.
0: Το μην αγχώνεσαι και μη στεναχωριέσαι. Δεν ξέρω γιατί το λέμε, ίσως παρηγορητικό.
1: Μπορώ να αντέξω το όλα θα φτιάξουνε. Όλα έχουν το χρόνο τους. Αλλά το μην αγχώνεσαι.
0: Ναι. Είναι, κάνει υπομονή, θα περάσουν.
1: Κάνει υπομονή, ναι.
0: Άλλη λέξη κι αυτή τώρα.
1: Εντάξει, υπομονή, το τρως πιο εύκολα.
0: Είναι παρηγοριά σαν άλλο.
1: Έλα μωρέ, εσύ δεν το χρειάζεσαι. Μια χαρά είσαι έξω καρδιά συνέχεια, ναι, γελά συνέχεια τα αυτές βλακίες που μας λένε.
0: Κάνε υπομονή, κάνε κουράγιο.
1: Εντάξει, το υπομονή είπαμε δεν με πειράζει τόσο πολύ.
0: Ο ψαχνολίκης να χρησιμοποιώ κι εγώ μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι.
1: Όλα θα περάσουν. Γιατί?
0: Όλα θα περάσουν, μαράκι μου, μη στεναχωριάς. Επειδή βγάλεις έρπι το λέω.
1: Α, για μένα να ασχολείσαι τώρα. Αλλά το περάσαμε αυτό τώρα, δεν πειράζει.
0: Α, πάει πέραση. Η μέρα αργής ομιλίας, σήμερα μιλήστε στους φίλους σας, στους αγαπημένους σας, αργά. Αργά και σταθερά.
1: Και βασανιστικά.
0: Ναι, μιλήστε του κάπως.
1: Λες και κάνετε promotion από προφυλακτικά. Να!
0: Για κάνε μου ένα promotion από προφυλακτικά.
1: Εσύ το κάνεις, εγώ το κάνω.
0: Όχι, εσύ το σκέφτηκες, δεν το σκέφτηκα. Εγώ δεν σκέφτηκα, μιλήστε του αργά, λες και του φοράς.
1: Έτσι όπως σε άκουσα, είναι σαν να ακούω διαφημιστικό από.
0: Ωραία, πες ότι έρχεται τώρα μια εταιρεία προφυλακτικών και σου λέει Μαρία μου, θέλει να μας διαφημίσεις τα προφυλακτικά. Κέρβερος.
1: Κέρβερος.
0: Έτσι μου ήρθε τώρα, λοιπόν, επειδή υπάρχουν. Λοιπόν,
1: δεν μπορώ,
0: τι θα έλεγες.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί?
1: Ντρέπομαι.
0: Δεν θα φαίνεσαι, τη φωνή σου θέλουμε μόνο.
1: Δεν μπορώ, θα φαίνεται τη φωνή μου.
0: Τι θα φαίνεται. Κρίμα.
1: Ένα κείμενο όμως άμα είχαμε,
0: ναι,
1: θα μπορούσαμε να το κάνουμε και ήδη έτσι για πλάκα.
0: Ωραία, ένα κείμενο παρακαλώ. Το κοντρόλ ακούει.
1: Για διαφήμιση προφυλακτικών, ναι, παρακαλώ,
0: ναι, ναι, ναι, παρακαλώ, ετοιμάστε ένα κείμενο. Εθνική ημέρα στυλού σήμερα. Εθνική ημέρα βοτάνων και μπαχαρικών. Εθνική ημέρα γλασαρισμένων μπισκότων. Εθνική ημέρα αϊστή και σήμερα είναι εθνική ημέρα μαύρης αγελάδας. Δεν ξέρω
1: είναι
0: γιατί
1: οι αγελάδες μαύρες.
0: Υπάρχουν, δεν υπάρχουν μαύρες αγελάδες.
1: Αλήθεια.
0: Μόνο ασπρόμαυρες.
1: Δεν ξέρω.
0: Υπάρχουν και μαύρες αγελάδες.
1: Δεν έχω κάνει σε φάρμα.
0: Εντάξει, υπάρχουν και μαύρες αγελάδες, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει ότι είναι παγωτό με μπύρα.
1: Ορίστε. Τι σχέση έχει μαύρη αγελάδα με τη μπύρα?
0: Έτσι το ονομάσαν οι ξένοι. Αυτό που πίνει λέει παγωτό, παγωτό με μπύρα. Το καινούριο είναι αυτό. Ε?
1: Βουτερόμπυρα, πώς λέγεται.
0: Ξέρω εγώ πώς λέγεται. Παγωτό μπύρα, λέει. Μπύρα με παγωτό. Η αγαπημένη γεύση παγωτού και αγαπημένη μπύρα. Συνδυάζονται, λέει, μαζί και το ονομάζουν μαύρη αγελάδα.
1: Είναι το γνωστό buttermilk ice cream.
0: Μάλιστα. Και η μπύρα πού κολλάει, η μπύρα πού είναι.
1: Το buttermilk. Βουτερόμπυρα. Butter beer.
0: Butter beer. Α, butter beer. Butter beer. Πάμε να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι στο 6-9. Στο 2-10-300-1048. Μπερδέψαμε τα τηλέφωνα. Στο 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις τις φορές που λαλάει το κοκόρι μας, κερδίζει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show.

0: κάνεις.
1: 2-10-300-1048. Πόσες φορές λάλησε το καμένο μας κοκόρι για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. 2-10-300-1048. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Δαμιανέ.
3: Έχουμε ένα θέμα σήμερα με τις λέξεις, αλλά εντάξει.
1: Για πες, πόσες φορές λάλησε το κοκόρι μας.
2: Λοιπόν, κατά 99% είναι 14 φορές.
1: Και καλά ξηγέσαι και καλά το είπες.
2: Τέλεια.
1: Μην είσαι γραμμή και το δωράκι, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τα δικά σου ξυπνητήρια, για τα δικά σου wake up call, παρακαλώ.
3: Βέβαια, να κάνουμε φαρσούλες, να πούμε ερωτόλογα, να κάνουμε πολύ ωραίες προτάσεις γάμου, ό,τι θέλετε. Εμείς σας το δίνουμε απλόχερα, ρε παιδιά.
1: Σας το κάνουμε.
3: Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε. Το ονοματάκι του, τι θέλετε να το πούμε, στο 697-800-1048.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Πού το πιμέρι.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strong. Live Elite.
11: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
14: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
15: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
16: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
0: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
0: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
17: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
21: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα τι μέρα είναι, Μαρία μου?
1: Είναι Τετάρτη.
0: Προ-προ-παρασκευή! Για να δούμε τον καιρό, ρε παιδιά, τι θα γίνει και σήμερα. Γιατί μας είπε νωρίτερα η Μαρία για βροχές και καταιγίδες. Και ναι, έχει βροχές, όχι καταιγίδες, από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Αλλά από Παρασκευή και Σάββατο κάτι τσουρ-τσουρ-τσουρ βλέπω στην Αθήνα. 34 η σημερινή μέρα για την πόλη της Αθήνας. Με ηλιοφάνεια θα κάψει το κοκαλάκι μας, θα φτάσει.
1: Ναι.
0: Πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη που το τσουρ-τσουρ-τσουρ είναι από σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Με 29 βαθμούς Κελσίου και για την πόλη της Χαλκίδας, παιδιά, καλά είναι τα πράγματα. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε λίγο βροχούλα, τίποτα το ιδιαίτερο. Τσουρ-τσουρ-τσουρ με 35 άρια. Αυτό είναι το νομίζω χειρότερο να βρέχει και να έχει και 35 βαθμούς Κελσίου. Η σημερινή ημέρα ηλιοφάνεια με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Ξέρεις όμως ποια μέρα και τι ώρα δεν θα βρέξει?
0: Το σήμερα.
1: Σάββατο. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, παιδιά, στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά θα φιλοξενηθεί η πρώτη έκθεση ίνου Χαλκίδας Ινικά στον Εύρυπο. Και σας προσκαλούμε να είστε εκεί, γιατί 20 Ινοποιία της Στερεάς Ελλάδας θα μας περιμένουν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, που θα μας περιμένουν για μια μοναδική εμπειρία γεύσης και αρώματος. Και θέλω να κρατήσετε δύο πράγματα. Θα δοκιμάσουμε κρασί και η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε σας περιμένουμε όλους εκεί 6.30 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
0: Σε λίγο το πηδημένο ζώδιο της ημέρας. Όχι άλλο, όχι άλλο, ρε παιδιά. Όχι άλλο καμπάνι, όχι άλλο καμπάνι.
1: Τραγουδάρα είναι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-104-8, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδείσω μεν και σήμερα, κερδίζεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. Από παιδικό, περιπέτεια, τα πάντα έχουμε για εσένα. 2-10-300-104-8.
2: Η μέρα ξεκινάει με αρκετή ένταση, παιδιά, και βιασύνη, αλλά όσο προχωρά, αποκτά πιο πρακτικό και σταθερό χαρακτήρα. Έχουμε εξελίξεις στα οικονομικά και μας βοηθά στις σχέσεις. Πιο ζώρικα θα περάσουν σήμερα κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και γόκεροι. Καρκίνε, οι απαιτήσεις από φίλους ή συνεργάτες μπορεί να σε κουράσουν. Μην αφήσεις την κρίνια των άλλων να επηρεάσει τη διάθεσή σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Υδροχόε, επαφές, συζητήσεις και μετακινήσεις ευνοούνται ιδιαίτερα. Ένα νέο πρόσωπο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στα σχέδιά σου. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, η σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σου δίνει σταθερότητα και αυτοπεποίθηση. Καλή στιγμή για προσωπικά σχέδια και οικονομικές κινήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Σκορπιέ, οι σχέσεις και οι συνεργασίες μπορούν να βελτιωθούν αισθητά. Μία ειλικρινή συζήτηση λύνει μία παρεξήγηση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Κρύε, η μέρα ξεκινά με πίεση και αυξημένες απαιτήσεις. Μην απαντήσεις παρορμητικά σε σχόλια ή καθυστερήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ψαράκια, τα οικονομικά και τα πρακτικά ζητήματα παρουσιάζουν βελτίωση. Η αίσθησή σου σε οδηγεί σωστά σε μια σημαντική επιλογή. Η μέρα σου είναι ένα 9. Παρθένε, ευνοούνται οι συζητήσεις, ταξίδια και νέα σχέδια. Η πρακτική σου σκέψη σε βοηθά να αποφύγεις λάθη. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ζυγέ, οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα απαιτούν προσοχή. Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις υπό πίεση. Η μέρα σου είναι ένα 6. Δίδυμε, έχεις έμπνευση και καλές ιδέες, αλλά χρειάζεται καλύτερη οργάνωση. Μία πληροφορία που φτάνει στα χέρια σου αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη. Η μέρα σου είναι ένα 8. Εγώκερε, υποχρεώσεις ή οικογενειακά θέματα σε κρατούν σε εγρήγορση. Απόφυγε να φορτωθείς ευθύνες που δεν σου αναλογούν. Η μέρα σου είναι ένα 6. Και λιονταράκια μου, στόχοι και φιλοδοξίες προχωρούν με καλύτερους ρυθμούς. Κάποιος αναγνωρίζει την προσπάθεια που έχεις κάνει το τελευταίο διάστημα. Η μέρα μας ένα 9.
1: Αυτό δεν είναι 10. 2-10-300-104-8. Ποιο είναι τελικά το πηδημένο ζώδιο της ημέρας για να κερδίσει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια? Ένα από τα 12 είναι αυτό το οποίο πηδήθηκε. Ο Σκορπιός δεν είναι σίγουρο, ο Λέων δεν είναι σίγουρο. Αυτά θυμάμαι μόνο. Τα τελευταία, κατάλαβες. Τα δικά μας λέει. Αυτά που δίνουμε σημασία. Και εσύ μπορεί τώρα να μην άκουσε το δικό σου ζώδιο, να είναι πηδημένο. Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρία μου. Τι ζώδιο είσαι?
3: Κρυός.
1: Κρυός. Και τι πήδησε η Μαρία?
3: Το νυχτή.
1: Το νυχτή. Πήδηξε το νυχτή.
2: Τον είπα τον
1: νυχτή. Όχι, ρε γάμο. Δεν πειράζει, ρε μαράκι. Δεν πειράζει. Καλημέρα.
2: Όχι, όχι, παιδιά, δεν είναι ο νυχτής.
1: Κατάλαβα. 2-10-300-104-8. Ένα πηδήθηκε. Ο νυχτής δεν είναι. Ο Σκορπιός δεν είναι. Ο Λέοντας δεν είναι. Άρα ποιος είναι? Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Τι ζώδιο είσαι?
4: Κρυός.
1: Κρυός και εσύ. Και τι πήδησε η Μαρία?
4: Έχω την εντύπωση των τοξότης.
1: Τοξότης.
2: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Σε καλά, ρε Ευαγγέλη, μας έσωσε σαν μένα με εδώ δύο μέρες. Μείνε στη γραμμή, Ευαγγέλη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Τοξότη. Η καθημερινότητα γίνεται πιο παραγωγική και οργανωμένη. Μικρές νίκες μέσα στην ημέρα θα ανεβάσουν την αυτοπεποίθησή σου. Η μέρα σου ένα 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και έχουμε αφήσει κάτι στη μέση, ρε παιδιά, που λέγαμε για προφυλακτικά και να φτιάξουμε σποτάκια και η Μαρία να καταφέρει να μας πει ένα σποτ για προφυλακτικά.
1: Άμα το κάνεις και εσύ, θα το κάνω κι εγώ.
0: Εννοείται, εννοείται. Θα το κάνουμε παρέα και ο καθένας θα αγοράσει τα δικά του. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Όχι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Yes,
1: τα προφυλακτικά Κέρβερος δεν παίζουν. Δεν παίζουν παιχνίδια. Εκτός από εκείνο που θέλεις εσύ. Με όνομα εμπνευσμένο από τον τρικέφαλο φύλακα, φροντίζουν να μένουν έξω από όλα τα απρόοπτα, όσο εσύ μένεις μέσα στη στιγμή.
0: Όλα μέσα.
1: Ιδανικά για όσους θέλουν η βραδιά να έχει ένταση, αλλά το επόμενο πρωί να έχει μόνο χαμόγελα και όχι εκπλήξεις.
0: Οι εκπλήξεις είναι σε 9 μήνες.
1: Εύχριστα και αξιόπιστα είναι σαν τον καλύτερο φίλο που δεν μιλάει πολύ, αλλά κάνει πάντα τη σωστή δουλειά την κατάλληλη στιγμή.
0: Αυτό ήταν.
1: Δεν έχει άλλο.
0: Εντάξει, δεν αγόραζαμε τίποτα έτσι.
1: Γιατί ρε βλάκα. Μια φορά να πεις ένα καλό λόγο. Μια φορά να πεις ένα καλό λόγο.
0: Για το κείμενο τα βάλα, όχι μαζί σου.
1: Α, εγώ το είπα τέλεια.
0: Εσύ μια χαρά. Ευχαριστώ. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Το κείμενο είχε.
0: Υστερούσε.
1: Έμπαζε.
0: Ήταν πολύ μεγάλο. Έπρεπε να είναι πιο εύηχο. Να είναι. Άλλοι μετράνε πρόβατα για να κοιμηθούν ήσυχα. Εγώ απλώς ξέρω ότι έχω προφυλακτικά.
1: Ορίστε.
0: Προφυλακτικά, ναι. Κέρβερος. Και καληνύχτα, πελάρια.
1: Αυτή τη διαφήμιση μόνο ο Γιώργος τον πέσανε την πήρε, φίλε.
0: Αφήνει και υπονοούμενο, καληνύχτα, πελάρια. Ότι δεν θα φέρει τίποτα ο πελαρκός.
1: Το καταλάβαμε, Γιώργο, απλά δεν μπορούμε
0: πανέξυπνο,
1: να χάρουμε.
0: Πανέξυπνο,
1: όχι.
0: Τέλειο.
1: Αυτό έβαζε περισσότερο από το δικό μας, Βασιλική, να ξέρεις.
0: Τι?
1: Έμπαζε νερά παντού.
0: Τι έμπαζε, μικρό, γρήγορο, έβυχο.
1: Εγώ
0: για να μην
1: έρθει
0: ο πελαργός, προφυλακτικά Κέρβερος.
1: Εγώ δεν το έπαιρνα.
0: Κάνει και ρήμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν έπαιρνε.
1: Ποιο ψηφίζετε,
0: 6, 9, 7, 800 και 148. Ποιο ήταν το καλύτερο, τη Μαρία? Θα αγοράζατε με το σποτάκι τη Μαρία ή θα αγοράζατε με το σποτάκι το δικό μου με το καληνύχτα πελαργέ? Ή το προφυλακτικά Κέρβερος που είπες εσύ, χαίρομαι το βράδυ και χαμογελάω το πρωί.
1: Χωρίς να
0: είδες, δεν σου μείνε τίποτα.
1: Εσένα.
0: 6, 9, 7, 800 και 104.
1: Ψηφίζουμε.

0: γίνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο τον Ελευθέρη που λέει ψηφίζω Μαρία Δαγκωτό.
2: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, του άρεσε περισσότερο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που λέει και οι δύο καλοί ήσασταν. Αλλά δεν πρέπει να διαλέξει ένα από τους δύο, ρε Νικόλα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν μπορείς να μας ευχαριστείς πάντα και τους δύο, Νίκο.
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να πάρει και από το ένα, μπορεί να πάρει και από το άλλο. Δεν απαγορεύεται.
2: Α, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, καλημέρα στη φίλη την Ελένη που λέει ψηφίζω Γιώργο.
2: Είπε η Ελένη τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, φίλη σου είναι.
2: Όχι, αλλά θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε να ήμασταν.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ωραία. Πώς λέγεται.
2: Όχι. Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει. Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand. Εδώ σε θέλω. Πώς λέγεται, μαράκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand. Έλα. Νικάει αυτή. Έλα.
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand. Ξεπέτω.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, ο Show FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
8: Σάββατο 13 Ιουνίου. Η νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
9: Are they people?
10: No.
9: Are they human?
10: Oh my God.
11: Αυτόν τον Ιούνιο.
12: This 79-year cover-up has to end.
11: Ημέρα αποκάλυψης.
12: You don't need to fear them.
13: I fear us.
11: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
15: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
16: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες.
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση.
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, τα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Τα φας?
15: Όχι.
16: Τα φας?
15: Ναι.
16: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
17: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Κουβά, κουβά, κουβά, το νέο τραγούδι του θηρίου. Ροζ, κουβά, είναι για σένα. Να πάρουμε κουβά. Καλώς ήρθες στη Ρίο μου, τι κάνεις, πώς είσαι, πώς πέρασες εχθές, τι έκανες χθες το βράδυ, έχεις έρθει με κέφια σήμερα?
1: Καθόλου κέφια.
0: Κατάλαβα, θα χάσουμε από τα αποδυτήρια.
1: Μπράβο, το σκορ είναι 1-1 και δεν μου αρέσει καθόλου να με κερδίζετε. Οπότε έχω βάλει σήμερα μια απαιτητική ερώτηση. Εύκολη, ναι, μεν να την ακούσετε, αλλά δύσκολη η απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε σήμερα με το 25% στο 210-300-1048. Το τηλεφωνικό μας κέντρο έχει ανοίξει. Το 25% λοιπόν είπε ότι αυτό το αντικείμενο θα αγόραζε αν κέρδιζε σήμερα 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο? Το τηλεφωνικό μας κέντρο άνοιξε.
0: 210-300-1048. Μήπως θα αγόραζε... Να το πω, να το πω, να το πω. Δεν πειράζει, ας το πω, ας το πω. Ένα κινητό τηλέφωνο καινούργιας τεχνολογίας.
1: Και γιατί το σκέφτηκες, να το πω, να το πω.
0: Γιατί
1: το
0: σκέφτηκα
1: πω.
0: Και τα ερωτικά βοηθήματα, αλλά λέω δεν θα δώσει απάντηση στο θηρίο κάτι τέτοιο, οπότε θα με ρωτήσει ποιο ερωτικό βοήθημα.
1: Δεν θα σε ρωτούσα καν. 1000 ευρώ αν κέρδιζες σήμερα, το 25% απάντησε ότι θα αγόραζε αυτό το πράγμα. Ποιο είναι αυτό το πράγμα?
0: Εσύ δεν το αγόραζες αν αυτή τη στιγμή είχες 1000 ευρώ έξτρα?
1: Ναι, γιατί ήταν μέσα στις 4-5 απαντήσεις που σκέφτηκα γρήγορα.
0: Κινητό τηλέφωνο. Ένα smartwatch.
1: 210-300-1048, παίρνετε τηλέφωνο.
0: Για έλατε να μαζευτούμε, παιδιά. 210-300-1048, unisex η απάντηση και για άντρες και για γυναίκες. Το 25% θα τα αγόραζε αν κέρδιζε κάπου 1000 ευρώ. Θα αγόραζε κάτι. Αλλά τι είναι άραγε αυτό? 210-300-1048.

0: Άμα τα βρούμε, ελάτε να μου το πείτε. 2-10-300-1048. Το θηρίο έρχεται με μια ερώτηση, η οποία λέει ότι το 25% αν κέρδιζε 1000 ευρώ θα αγόραζε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και είναι και για άντρες και για γυναίκες. 2-10-300-1048, μας δίνει τις απαντήσεις σου και ελπίζουμε και σήμερα να κερδίσουμε το θηρίο, γιατί το σκορ είναι 1-1.
1: Σωστά.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, βρε Μαρινάκι μου. Έλα, πρώτη και καλύτερη. Τεντώσου λίγο.
2: Χάστε, Γιώργο, κούραση μεγάλη.
1: Σε χάσαμε τη Δήμητρα, έχουμε τη Μαρίνα.
0: Η Μαρίνα θα έπαιρνε, ρε παιδί μου, τώρα κάτι για μασάζ. Κάτι να τη απλώσει κάτι στην πλατούλα, να αρχίσει να την τρίβει, να τη χαλαρώνει.
2: Ναι, Γιώργο, ναι.
0: Δύο χεράκια, δεν θα θέλει τώρα πάνω σου να σε χαϊδεύουν και να σε τρίβουν.
1: Και τι χέρια, λουκανοχέρια.
0: Δεν είπα τα δικά μου, του άντρα τη. Εγώ έχω λουκανικοδάχτυλα.
1: Για πες, βρε Μαρίνα μου, πάμε να παίξουμε.
2: Βρε μαράκι μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι ένα iPhone.
1: Ωραία, χαίρομαι, γιατί αυτή η απάντηση είναι sold out ήδη στο TikTok που είμαστε ζωντανά. Το iPhone, να θυμίσουμε λίγο την ερώτηση, το 25% είπε ότι αν κέρδιζε 1000 ευρώ σήμερα θα αγόραζε αυτό το πράγμα. Ποιο είναι αυτό?
0: Το iPhone,
1: το
0: είναι,
1: iPhone είναι, παιδιά, μια απάντηση που ήθελα πάρα πολύ να γίνει από την αρχή για να βγούμε από αυτή την απάντηση.
0: Είναι...
1: Ροζ κουβάς, Μαρίνα μου, είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Σκέψου κάτι άλλο, Μαρίνα μου. 2-10-300-1048 και μαθαίνω ότι στα γερμανικά λέει το πουφ σημαίνει οίκος ανοχής. Το ξέρεις, το μάθες. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Να πω.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργαρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Μας ακούς από το τηλέφωνό σου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
4: Καλημέρα.
0: Γιώργο, πες το, πες τι είναι αυτό που θα αγόραζες.
3: Εγώ?
0: Ναι, εσύ.
3: Έχει να κάνει σχέση με μηχανάκια?
1: Δεν ξέρω, για πες μηχανάκι, για πες. Είναι η απάντησή σου?
0: Αυτά τα κινέζικα, τα φθηνά.
3: Όχι, απλά ήθελα να ρωτήσω αν είναι από κάποια εταιρεία, γιατί κάπου πάει το μυαλό μου.
0: Ρίχτω.
1: Πες εσύ και θα σου πω εγώ.
3: Ωραία, μπορείς να πάρεις, πιστεύω.
0: Ναι.
3: Ένα ωραίο μηχανάκι, τα καινούργια αυτά τα ηλεκτρικά που είναι σαν πατίνι.
1: Τέλεια η απάντησή σου, Γιώργο μου. Αν κέρδιζες τώρα 1000 ευρώ, εσύ θα αγόραζες ένα ηλεκτρικό μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Και η απάντησή σου σε στέλνει ροζ κουβάς, είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Γιώργαρα, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Μήπως θα αγόραζαν ένα τάμπλετ?
1: Είναι κάτι το οποίο είναι βαρύ, θα πω εγώ. Δεν είναι ελαφρύ.
0: Ωραία. Ζυγαριά. Μαζί με εμένα πάνω να σήκω το. Καλημέρα, Νίκο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι θα αγοράζεις εσύ με 1000 ευρώ αν είχες αυτή την ώρα? Πάνω σου.
5: Τώρα εγώ θα σκεφτεί κάτι άλλο, αλλά η Μαρία με μπέρδεψε.
0: Περίεργο. Το περίεργο ήταν να μας βοήθαγε.
5: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίτα, εγώ θα πω αυτό που σκέφτηκα. Ναι. Είναι εισιτήρια για ένα ταξίδι, θα πω εγώ.
1: Ωραία. Μίλησα όμως.
0: Είναι βαριές οι βαλίτσες. Ταιριάζει.
1: Για κάτι βαρύ. Και μίλησα για υλικό.
5: Αυτό με μπέρδεψε.
1: Και μίλησα για κάτι υλικό σαν αντικείμενο.
5: Εκεί τα εισιτήρια υλικό είναι, το χαρτί είναι. Τι είναι?
1: Χαρτί είναι, ναι. Νίκο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, αγόρι.
0: Και στα ταξίδια.
1: Έχασε.
0: Και πολλές φορές στα ταξίδια, Νίκο μου, φεύγετε δύο, γυρνάτε τρεις.
1: Γιατί? Λοιπόν, 2-10-300-1048. Παίρνετε τηλέφωνο. Αν κέρδιζες τώρα 1000 ευρώ σήμερα, απάντησε το 25% ότι θα αγόραζε αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό?
0: Και από ό,τι μας είπε το θηρίο, είναι και βαρύ.
1: Είναι βαρύ.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα Γιώργα Ραμού. Τι είναι βαρύ και κάνει περίπου 1000 ευρώ?
2: Όχι. Ό,τι να είναι σας λέει. Είπαμε γιατί? Έχει εύρος.
1: Δεν είπες τώρα είναι βαρύ.
2: Δεν είπα ότι κάνει 1000 ευρώ.
1: Είπα μέχρι 1000 ευρώ.
2: Είπες που κάνει 1000 ευρώ. Πάμε Γιώργο. Θα νομίζουμε
0: ότι... Λοιπόν, εγώ θα έλεγα μία πηγή ηλεκτρονικού υπολογιστή, δηλαδή το κουτί.
2: Α, το κουτί του υπολογιστή. Mm. Πολύ ωραία.
1: Ο πύργος, ο power.
2: Γιώργο. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία ήταν στην πεντάδα που σκέφτηκα. Παρ' όλα αυτά, Γιώργο, ροζ κουβάζι είναι δικό σου. Έχασε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. 2-10-300-104 για να το σηκώσουμε αυτό το αντικείμενο που μας λες εσύ.
2: Θέλει... Α, έχεις μείνει τώρα στο βάρος λάθος που μένεις.
1: Θέλει δύο ή θέλει και το σηκώνει και μόνος μου?
2: Τώρα εξαρτάται, βρε Γιώργο μου. Έχω δει κόσμο να το σηκώνει με ένα άτομο. Έχω δει κόσμο να χρειάζεται και δύο,
1: πήγα,
2: ξέρω.
1: Πήγε το μυαλό μου σε σαλόνι, ρε παιδί μου, ένα τριθέσιο καναπέ, ας πούμε.
2: Για πες.
1: Ή μια πολύ μεγάλη πολυθρόνα που κάνει με χερούλι και σηκώνει τα πόδια μπροστά. Ωραία αυτά. Δεν σηκώνονται με έναν άνθρωπο αυτά.
2: Πάμε να δούμε αν μπορείτε να το βρείτε. 2-10-300-104-8.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γιώργο.
1: Έλα.
0: Όλα στο κόκκινο.
1: Όλα κόκκινο. Όλα κόκκινα. Όλα κόκκινα. Πάμε, πάμε, Γιάννη μου, πάμε. Πάμε να τα δώσουμε
0: όλα. Θα πάμε καζίνο. Όχι, όχι, όχι. Λέω, θα πω λοιπόν, εφόσον είναι κάτι βαρύ λοιπόν, αλλά υπάρχουν άτομα που το σηκώνουν μόνοι τους, υπάρχουν άτομα που θέλουν βοήθεια. Θα πω μια τηλεόραση κατοστάρα, 80 εκεί.
1: Ωραίος.
0: Να γεμίσει το σαλόνι, να βλέπεις, δηλαδή να σπάσω ένα αρσένα για να διαβάσει υπότιτλους.
2: Γιάννη μου, αρέσει η απάντησή σου. Νομίζω έχετε αρχίσει και είστε στο σωστό δρόμο. Γιάννη, μια τηλεόραση 80, πιστεύεις κατοστάρα, οτιδήποτε και αν είναι. Πιστεύεις ότι είναι η απάντηση του θηρίου?
0: Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή απάντηση. Τώρα δεν ξέρω.
2: Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Θα ξαναπάρω.
1: Έπρεπε να τα βάλουμε στο μαύρο, Γιάννη. Καλημέρα, Πέγγι.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Πέγγι, μοναδική μου αγάπη. Για πες μου λίγο, τι είναι αυτό που θα αγόραζες μέχρι 1000 ευρώ και είναι κάπως βαρύ.
3: Παιδιά, εγώ έχω πάρει ήδη ένα ροζ κουβά. Νομίζω θα πάρω άλλον ένα να τα κάνω σετ, τέλος πάντων.
2: Δεν πειράζει.
1: Σιγά-σιγά θα μαζέψεις.
3: Νομίζω ότι λόγω επειδή είπες βάρος, πρέπει να είναι, νομίζω, πρέπει να είναι ένα πλυντήριο.
2: Αχα.
3: Να είναι. Ένα πλυντήριο ή να είναι ένα ψυγείο, αλλά θα πω το πλυντήριο.
2: Πλυντήριο, πάμε να παίξουμε Πέγγι με το πλυντήριο. Έχετε νομίζω.
1: Πιάτον ή κουζίνα.
2: Είσαι σωστό, έτσι, είσαι σωστό. Α, δεν ρώτησανε, πιάτον ή κουζίνα.
1: Πιάτον ή
2: ρούχων. Μάρε Γιώργο.
3: Ξέρω εγώ.
2: Στεχνοτήριο ή πιάτον.
3: Βάλει στεγνοτήριο, ξέρω εγώ.
2: Στεγνοτήριο, μπράβο Πέγγι, μου αρέσει που ακολουθεί το παραδείγμα μου. Ροζ κουβάζει με δικό σου.
1: Σε μπερδεύει τώρα, κάτσε να είδε τι σου έκανε τώρα.
3: Τι σέταρα τώρα.
1: Τώρα να, ναι, αλλά σε μπέρδεψε τώρα. Μπόρεσε να ήταν το πλυντήριο ρούχων. Μήπω ρε θηρίο. Μήπω λέω εγώ τώρα.
2: Πάμε.
1: Ρένα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις το είπε η άλλη κοπέλα, στεγνοτήριο θα έλεγα κι εγώ.
1: Πες και εσύ πλυντήριο ρούχων. Πες πλυντήριο
2: πιάτων. Έχουμε και πλυντήριο πιάτων.
4: Ωραία, πλυντήριο πιάτων.
2: Μπράβο, ρε Ρένα, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζεις. Μου αρέσει πολύ. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
4: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως, εγώ να πω την αλήθεια, μου αρέσει και η απάντηση που δίνουν στο TikTok τα παιδιά μας.
2: Δηλαδή?
1: Στρώμα.
2: Α, ωραία.
1: Θάλασσα ένα στρώμα.
2: Mm-hmm.
1: Το σηκώνει και μόνο σου, το σηκώνουν και δύο και σηκώνει και πάνω από τρεις.
2: Λοιπόν, το 25% είπε ότι αν κέρδιζε τώρα 1000 ευρώ θα τα ξόδευε σε αυτό το αντικείμενο. Ποιο είναι αυτό?
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Νίκο.
1: Νίκο, Νικόλη, Νικόλη. Γιάννα.
5: Καλημέρα, όμορφες φωτεινές καλημέρες.
1: Καλημέρα, Γιάννα μου. Καλημέρα. Αν έχεις αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ εξτραδάκι, τι θα αγοράζεις?
5: Άσε τι θα αγόραζα εγώ. Εγώ θα απαντήσω για το 25%.
2: Μπράβο,
5: αν και θα το ήθελα και εγώ δεν θα έλεγα όχι.
1: Για πες.
5: Λοιπόν, θα ήθελα μια ωραία πολυθρόνα μασάζ, αναπαυτική, να κάθεσαι πάνω και να σε τρίβει από πάνω που λέει μέχρι και τη μέση, να χαλαρώνεις.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις μπει σε πολυθρόνα μασάζ?
5: Καλέ, την έχω δοκιμάσει και εκτός αυτού υπάρχει εδώ ένα κομμωτήριο στη γειτονιά που την έχει αυτή την πολυθρόνα την ώρα που σε λούζουνε και τα λοιπά.
1: Δουνείται.
5: Και ένα λαφρύ μασάζ σε αυχένα, σε πλατούλα, είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Να κάνω μια ερώτηση για να πιστεύεις ότι αξίζει τα λεφτά της μία πολυθρόνα μασάζ?
1: Ναι, ρε, ξέρεις πόσα δίευρα έχουμε δώσει στα καράβια που ταξιδεύουμε. Μόνο εκεί έχω κάτσει.
2: Γιάννα.

0: Κοίτα.
1: Α, πες.
0: Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο πολύ ακριβή, δεν είναι δηλαδή στα 1000 ευρώ. Αλλά ένα 500-600 σίγουρα το αξίζει.
1: Θα σου πω, Γιάννα μου.
2: Και 500 αυτό που σε τρίβει.
1: Ροζκουβάς είναι δικό σου, Γιάννα. Έχασε.
2: Γεια σου, Γιάννα μου, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048, Θανάση.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, Θανάση μου. Έχεις 1000 ευρώ περίσσια. Τι θα αγόραζες με αυτά?
3: Εδώ 1000 ευρώ περίσσια. Ξέρεις, είμαι σε δύο επιλογές.
2: Για πες.
3: Ακή Μαρία μας τα κάνει δύσκολα κάθε μέρα και δεν ξέρω γιατί.
1: Όχι, δεν μας συμπαθεί. Καθόλου δύσκολα.
3: Ναι, δεν μας συμπαθεί καθόλου, Γιώργο. Τίποτα, δεν ξέρω, φίλε. Μόνο εσείς εκεί μέσα που τα παίρνεις βόλτα.
2: Τίποτα, τίποτα. Εγώ τρώω όλο το μπούλινγκ, εγώ το τρώω. Για σας.
1: Τι είπε το παιδί, πες Θανάση απάντηση. Τι έγινε, Θανάση.
2: Πού πήγε ο Θανάσης, ρε παιδιά, πάει ο Θανάσης. Τον έφαγες, μωρή, τον άνθρωπο.
1: Μωρήγκαντέμο,
2: τον έφαγες τον άνθρωπο. Νάσια.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, βρε Νάσια μου. Τι είναι αυτό το οποίο το 25% θα αγόραζε αν είχε 1000 ευρώ περίσσια?
4: Λοιπόν, εγώ είμαι ανάμεσα στο ψυγείο και στο στρώμα. Θα πω ψυγείο
1: μου. Μου αρέσει η απάντησή σου, Νάσια μου. Πιστεύεις ότι κέρδισες με το ψυγείο?
4: Όχι.
1: Ψυγείο μεγάλο δίφυλλο εννοείς ή ένα ψυγείο απλό, κανονικό?
2: Άμα αυτή είναι και παγάκια, είναι ακριβό.
4: Ένα απλό.
1: Κάτι ξέρει και ο Γιώργος. Ναι, φυσικά. Αλλά στην περίπτωσή σου, Ροζκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Γεια σου, Νάσια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, βρε Θανάση.
3: Λοιπόν, Γιώργο, μας έκανε βουντού η Μαρία και μας έκλεισε τη γραμμή. Δεν ξέρω γιατί.
2: Φίλε, έχεις τη σωστή απάντηση στο μυαλό σου και φοβάται.
1: Όχι, εγώ το σύμπαν.
3: Πες το. Το σύμπαν. Δεν νομίζω το σύμπαν. Ηλεκτρικό ποδήλατο.
1: Ηλεκτρικό, τόση ώρα για το ηλεκτρικό ποδήλατο, Θανάση μου, κάθεται, κάνουμε έτσι.
2: Κάθεται ένας.
3: Έλεγα για δύο απαντήσεις, αλλά εκεί μου έκατσε περισσότερο γιατί είναι βαρύ.
1: Κάτσε, μη σου κάτσε
3: και
1: η άλλη.
3: Ευρώ παίρνεις ένα καλό.
1: Ροζκουβάς είναι δικό σου, Θανάση. Αουφίνταζεν.
2: Και άμα βγάλεις. Και άμα δεν έχεις.
3: Αουφίνταζεν, θα ξαναπάρω.
2: Γεια σου, Θανάση, και μου βγάλεις. Έλα, το ευχαριστήσε. Καλημέρα.
1: Μαρία.
2: Μαρία.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, βρε Μαράκη. Τι είναι αυτό που θα αγόραζες με 1000 ευρώ εσύ και το 25%?
5: Εγώ θα αγόραζα air fryer.
1: Air fryer, μου αρέσει η απάντησή σου.
2: Ευρώ,
1: μέχρι 1000 ευρώ πιστεύεις ότι θα
2: έπαιρνε. Εμένα θα βάλεις μέσα.
1: Μαρία, Ροζκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Δεν πειράζει, ρε Μαράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να πω λιγάκι, γιατί με ρωτάνε αν είναι βαρύ. Είναι βαρύ, παιδιά, και είπα ότι μάλλον ένα άτομο δεν μπορεί να το σηκώσει. Στη δικιά μου την περίπτωση σίγουρα δεν μπορώ να το σηκώσω. Στην περίπτωση του Γιώργου.
2: Άμα είναι τύπου στεγνοτήριο πλυντήριο, το έχω σηκώσει μόνος μου.
1: Στην περίπτωση του Γιώργου. Πά! Και πάλι και ο Γιώργος
2: δύο. Γιατί θέλει τρόπο.
1: Δύο. 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο αν είχατε τώρα κερδίσει 1000 ευρώ. Αυτό είπε το 25% ότι θα αγόραζε.
2: Καλημέρα, Σπύρο.
6: Καλημέρα.
1: Πάμε, Σπύρο, πάμε. Πες μου από πού μας παίρνεις τηλέφωνο.
6: Από Χαλκίδα σας παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλώς ήρθες, να ακούσουμε απάντηση.
6: Εγώ νομίζω θα έπαιρνα ένα κλιματιστικό.
1: Μπράβο, ρε Σπύρο. Πολύ ωραία απάντηση και σκέφτομαι γιατί δεν το έχει πει ήδη κάποιος το κλιματιστικό τόση ώρα. Σπύρο, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
6: Πιστεύω ότι κέρδισα, ναι.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Προτάρεις και πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο.
2: Πόσα BTU?
6: Ας πούμε 12.
1: Τι είναι το BTU?
2: 12.
1: Σπύρο.
6: 12, ναι, ναι.
1: Δεν μου αρέσει όταν οι καινούργοι παίκτες έχουν τόση αυτοπεποίθηση. Προς το παρόν, γιατί πάρε Ροζκουβά, είναι δικό σου, έχασε.
2: Μας ψαρώνει κιόλας στο θηρίο, μας ψαρώνει. Καλημέρα, Εφη.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Εφη μου. Τι θα αγόραζε το 25% αν είχε έξτρα 1000 ευρώ?
7: Η Μαρία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου σήμερα.
2: Τίποτα, μόνο μας μπερδεύει, μόνο είναι βαρύ και σηκώνεται με δύο.
7: Ναι, σηκώνονται με δύο. Υπάρχουν πολλά, Μαρία μου, βαριά πράγματα που σηκώνονται με δύο. Ή με τρεις ή με τέσσερις.
1: Δηλαδή,
7: το θέμα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα, Μαρία μου.
2: Είσαι φίλη
1: μου. Πιο συγκεκριμένο θέλεις?
7: Πες, δηλαδή πού, σε ποιον χώρο το βρίσκουμε αυτό?
1: Άσε μας, ρε εσύ, τώρα.
2: Ναι, στο σαλόνι, στην κουζίνα, στο υπνοδωμάτιο, πού το βρίσκουμε
1: δεν
2: αυτό?
1: Δεν ξέρω.
7: Στην αυλή.
1: Στην αυλή.
7: Υπάρχουν τόσα.
1: Για πες.
7: Δεν σε καμία βοήθεια για να μπορέσουμε και κάποια στιγμή να κερδίσουμε.
1: Καλέ,
7: και το θηρίο.
1: Πάμε
7: έτσι
1: λίγο. Πάμε να πεις την απάντησή σου τώρα και άσε τα πολλά.
2: Ένα καλά ζυνικοφτά παίρνω.
1: Πάμε.
2: Να μπαζούκα, θέλει δύο.
7: Λοιπόν, η απάντησή μου. Έχουν πει πλυντήριο πιάτα, έχουν πει ψυγείο, έχουν πει διάφορα. Λοιπόν, εγώ θα μείνω στο στεγνοτήριο. Εγώ, για παράδειγμα, αν ήμουν στο 25%, στο στεγνοτήριο θα διαλέγα.
1: Θα σε σταματήσω εκεί που είσαι. Το έχουμε πει το στεγνοτήριο. Ροζκουβάς είναι δικό σου. Μπαμπάι, έχασε.
2: Γεια σου, Εφή μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία.
8: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, βρε Μαρία μου. Τι θα... Ψάχνουμε να δούμε τι θα αγόραζε το 25% εάν είχε 1000 ευρώ περίσσια.
8: Να σας πω την αλήθεια, εγώ θα αγόραζα μία ψυσταριά αερίου. Αυτή που μπαίνει στο μπαλκόνι.
2: Α, μπαρμπεκιού, μπαρμπεκιού.
1: Πολύ ωραία απάντηση. Πιστεύεις ότι είναι η απάντηση?
8: Κέρδισα.
1: Δεν κέρδισε. Ροζ κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
2: Να μα καλέσει για μπαρμπεκιού. Καλημέρα, Δανάη.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, βρε Δανάη. Για πε μου λίγο, βρε Δανάη, ποια περιοχή είσαι?
9: Είμαι από Σκιάθο.
2: Α, ωραία, Σκιάθο. Τέλεια, Σκιάθο. Για πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με την απάντησή σου. Τι σκέφτεσαι ότι αγόραζε με 1000 ευρώ περίσσια?
9: Λοιπόν, εγώ θα πω έναν αναπαυτικό καναπέ.
1: Τι καναπέ?
2: Γωνία.
9: Τριθέσιο.
2: Παίζει ρόλο.
1: Γωνιακό.
9: Μπορεί και γωνία, ναι.
1: Μπορεί
9: γωνιακό,
1: και γωνία.
9: Ναι, καλύτερα.
1: Γωνιακό. Πάμε να παίξουμε με το γωνιακό καναπέ.
9: Με το γωνιακό
1: Δανάη
9: καναπέ.
1: Δανάη μου, πιστεύεις ότι με την πρώτη φορά σου κέρδισες το θηρίο?
2: Ούτε καν.
9: Όχι, γιατί είμαι λίγο γκαντέμ.
1: Μπράβο. Όχι, Δανάη, δεν θέλουμε γκαντέμ. Δε. Ερώσκοπα, δικό σου. Έχασε.
2: Όπου γκαντέμ.
9: Ευχαριστώ.
2: Γεια σου, ρε Δανάη, καλημέρα. 2-10-300-1048. Ο χρόνο αρχίζει να μα πιέζει, παιδιά. Τρία λεπτάκια μείνανε.
1: Λοιπόν, να σα πω κάτι. Ναι. Θα συνεχίσω να λέω ότι το συγκεκριμένο βγαίνει σε. Σε πολλά χρώματα. Είναι βαρύ. Και συνεχίζω να λέω ότι χρειάζονται δύο για να το σηκώσουν.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Γιάννη?
10: Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου. Για πες, βρε Γιάννη, ποιο είναι αυτό το αντικείμενο?
10: Ξέρω, που... Τα είπαν όλα, Γιώργο. Και... Είπα να παίξω στο μαύρο, αλλά τα είπαν όλα. Δεν ξέρω τι και... είναι. Καναπέ θα έλεγα κι εγώ. Δεν ξέρω τώρα. Ναι, με έχει μπερδέψει. Θα πω πλυντήριο ρούχων που διαβάζω από κάτω. Ναι. Και να πάει στην ευχή το παλιάμπελο.
1: Να πάει στην ευχή το παλιάμπελο. Ροζ κουβά είναι δικό σου, Γιάννη. Έχασε.
10: Να'στε καλά, να'στε καλά. Να'στε το ξέρα.
2: Μην πάμε καζίνο ποτέ. Άστο. Καλημέρα, Στέλιο.
11: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλιο μου. Για πες τώρα, Στέλιο.
11: Έδωσε καμιά βοήθεια το θηρίο, το περίμενα.
2: Ότι είναι βαρύ, σηκώνεται με δύο.
11: Άλεγα ένα καινούργιο εργοτήσιο.
1: Μπράβο, Στέλιο, το είπανε ήδη. Φιλιά πολλά, Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες. Έγινε.
2: Γεια σου, ρε Στέλιο μου. Καλημέρα, Μαρία.
1: Μαρία, δεν έχουμε Μαρία.
2: Γιώργο.
12: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιώργαρα μου, καλημέρα. Για πες, βρε Γιώργο μου. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που αγοράζουμε με 1000 ευρώ?
12: Λοιπόν, το 10 έχω ξαναπάρει. Είμαι από το Ρόδο.
1: Ναι.
12: Είναι. Είμαι ανάμεσα σε δύο.
2: Πες το.
12: Ή κρεβάτι.
1: Ναι.
12: Ή καμιά κουζίνα.
1: Πολύ ωραία. Με ποια απάντηση θα παίξεις?
12: Ωραία. Θα παίξω, ναι, το 80%.
2: Ναι.
1: Το 25 ψάχνω.
12: Το κρεβάτι.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, Γιώργο. Έχασες.
2: Κρατώ μου, δεν θα βγάλω μάκρυ ποτέ. Καλημέρα, Άννα Μαρία.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
13: Από Στήρα.
1: Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
13: Εγώ θα πω τραπεζαρία.
1: Μου αρέσει η τραπεζαρία με όλες τις καρέκλες.
2: Τι, που θα κάτσεις μόνο?
13: Ναι.
1: Μήπως ένα κρυμμένο τραπέζι. Ποιο γέννησε? Ροσκουβά είναι δικό σου, έχασε!
2: Δηλαδή τώρα θα πάρω τραπεζαρία
13: και
2: τι καρέκλε του χρόνου όταν ξανακερδίσουμε. Καλημέρα, Κατερίνα.
14: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Κατερινάκη. Πάμε να παίξουμε.
14: Λοιπόν, εγώ θα πω μια τηλεόραση πάνω από 48 ιτσών.
1: Μπράβο,
14: θέλει δύο άτομα.
1: Την έχουμε πει την τηλεόραση, Κατερίνα. Μάντεψε, Ροσκουβά είναι δικό σου, έχασε!
2: Γεια σου, Κατερίνα. Τρέχω να προλάβω γραμμέ, παιδιά. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Σπύρο? Σπύρο, δεν έχουμε Σπύρο. Πάμε, επόμενο.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
15: Καλημέρα, τι κάνουμε?
2: Καλά είμαστε, Γιώργαρα μου. Για πες γρήγορα, τι είναι αυτό που αγοράζουμε με 1000 ευρώ εμείς και το 25%?
15: Πιστεύω ότι είναι μια τηλεόραση μεγάλη.
1: Μόλις την είπαμε, Ροσκουβά είναι δικό σου, έχασε!
2: Δεν πειράζει, Γιώργαρα, δεν πειράζει. Καλημέρα, Λιδία. Πάει εκεί, Λιδία. Καλημέρα, Θανάση.
16: Καλημέρα ξανά.
2: Πες το, Θανάση μου, πες το.
16: Πιστεύω ότι είναι ψυγείο του Λάπα.
1: What the
2: ψυγείο του Λάπα.
1: Θανάση.
2: Στο ένα φίλο βάζει τρόφιμα, στο άλλο ρούχα.
1: Μπράβο, ο Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Βικτωρία.
17: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις, Βικτωρία μου, τηλέφωνο?
17: Αθήνα.
1: Α, ωραία, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
17: Απάντησή μου είναι, δεν ξέρω αν έχουν ξαναπεί, μηχανή εσπρέσο.
2: Σωστή, τις καλές.
1: Δεν μπορεί να τη σηκώσει ένα άτομο, πιστεύεις.
2: Άμα είναι μηχανή τύπου καφετέρειας που είναι γκλινγκ, γκλινγκ, είναι βαριά.
1: Ποιος θα πάρει στο διάρρη καλή μηχανή καφετέρειας. Γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ.
2: Θα πουλάω, θα βγάλω κανένα φράγκο.
1: Βικτωρία, ροζ που βάζει είναι δικό σου. Έχασε.
2: Γεια σου, Βικτωρία. Καλημέρα, Εφή.
18: Καλημέρα και πάλι.
2: Πες το, Εφή μου, γρήγορα.
18: Λοιπόν, η Μαρία έδωσε μία βοήθεια, αλλά που δεν βοήθησε και πολύ. Είπε ότι είναι, βγαίνει σε πολλά χρώματα.
1: Πώς είναι η βοήθεια, άμα δεν βοήθησα πολύ.
2: Και τι βγαίνει σε πολλά χρώματα.
18: Όχι, ναι, συγγνώμη, πολλά πράγματα. Και το χαλί του βγαίνει σε πολλά χρώματα, αλλά δεν είναι.
1: Δεν το έχει πει κανένα.
2: Δεν το έχει πει κανείς το χαλί.
18: Δεν το έχει πει κανένα, αλλά επειδή θα το πω και θα πάρω ροζ κουβά.
1: Για πες απάντηση.
2: Έλα, μοιραράκι, πες το.
18: Τι ταριέρα.
2: Δεν θα μας τρελάνε, για χαλί δεν λέμε μια ώρα.
1: Έφυρο κουβά είναι δικό σου.
18: Έχασε. Χαλί, τι ταριέρα είπα.
1: Βρε το κατάλαβε.
18: Πάλι δεν σε κερδίσαμε, θηρίο.
2: Πάει, ρε Έφη. Καλημέρα, Ελένη.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πες το, Μπρελένη μου, πες το.
19: Εγώ λέω ένα ανατομικό στρώμα.
1: Ανατομικό στρώμα, μου αρέσει η απάντησή σου και ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
2: Πάω για την τελευταία τριάδα, παιδιά, δεν έχω χρόνο, για άλλο πόνο. Καλημέρα, Ελένη.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πες το, Ελένη. Καλώς ήρθες,
1: πάμε.
19: Εγώ πιστεύω ότι είναι εκτυπωτής.
1: Εκτυπωτής. Εκτυπωτής.
19: Μεγάλος.
1: Ναι.
19: Με πολλά χρώματα.
1: Στο
19: και...
1: σπίτι τον χρειάζομαι τον εκτυπωτή. Βέβαια δεν έχω πει ότι το χρειάζομαι στο σπίτι. Στο σπίτι τον χρειαζόμαστε. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Ελένη. Έχασε.
2: Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. 2-10-300-1048 μας έχουν μείνει δύο γραμμούλες. Για να δούμε.
1: Μπράβο.
2: Τι θα γίνει.
1: Μπράβο.
2: Καλημέρα, Μάριε.
20: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες, καλημέρα. Καινούργιε παίκτη, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
20: Από Καλύβια Σκύδρας.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε.
20: Λοιπόν,
2: πες το.
1: Πάμε, Μάρι.
2: Περιμέναμε μια ώρα για να πέσει η γραμμή.
1: Τι έγινε, ρε Μάρι?
2: Ανδρέα,
1: έλα,
2: Ανδρέα.
21: Καλημέρα.
2: Ρίχτω, Ανδρέα μου. Αδελφέ μου, ρίχτω, δεν προλαβαίνω, ρίχτω.
21: Λοιπόν, πρώτο θέλω να πω χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Παναγιώτη που έχει γενέθλια σήμερα, του συνεργάτη μου.
2: Να τον χαίρεσαι.
21: Γερός και δυνατός, ακούει ο κοφέ με αυτός.
1: Ναι.
21: Τι είναι, έλα να νικήσω ηλιακό.
1: Άσε μας, ρε Αντρέα, άσε μας, ρε Αντρέα.
2: Γιατί, ρε φίλε?
1: Ρόσκουβας είναι δικό σου, τελευταία γραμμή, παιδιά, βγάζουμε. Τελευταία γραμμή.
2: Νίκο.
22: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
22: Καλώς σας βρήκα. Παίρνω τηλέφωνο από Μυτιλίνη.
1: Τι αναστέναγμός ήταν αυτό?
2: Σε ποια περιοχή της Μυτιλίνης?
22: Κέντρο.
2: Κέντρο.
1: Πάμε.
22: Κέντρο. Ξέρεις?
2: Ναι, ήμουν φαντάρος εκεί 9 μήνες.
1: Έλα.
22: Ωχ, καλά να πάθεις.
2: Ναι, στον κόλπο της γέρας, άστα να πάμε.
1: Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα συζητήσουμε για την απάντηση.
22: Λοιπόν, ωραία. Εγώ θα πω lazy boy.
1: What the... Τι?
22: Lazy boy, υπογειθρώνα που ανοίγει το ποδάρι και κάθεσαι.
1: Λέω και εγώ τι είναι το lazy boy.
2: Και εγώ τρόμαξα, ρε Νικόλα, λέω είναι κάτι που δεν ξέρω ερωτικό τώρα.
22: πολύ πονηρά το φύγατε.
1: Μα έχω συνηθίσει lazy boy τώρα με τον baby toy, με τον boy.
2: Και εγώ τον boy με μπέρδεψα. Αν μου έλεγες lazy girl, θα σκεφτόμουν κάτι.
1: Νίκο μου. Προφανώς ένα lazy θα ήταν boy. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Γεια σου, Νικόλα. Πάρτο, ρε θηρίο, πάρτο, πάρτο. 2-1 το σκορ. Άλλη μία ήττα μπαίνει στο ενεργητικό μας. Καλημέρα, τα λέμε πάλι αύριο.
23: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
24: Κατέβασε το λαλαλα. Κι ακούμε σπαντού.
25: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
26: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
27: Παλόκα είναι.
26: Πού το ξέρεις?
27: Πού το πιμέρι.
26: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
27: Και αυτό Παλόκα.
26: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
27: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
26: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
27: Τα πάντα έχει.
26: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
27: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
26: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
27: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
26: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
27: Τηλέφωνο 2221-051-601.
26: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
25: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
0: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
7: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
28: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
29: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
30: Για το πάρτι του μικρού.
31: Για την επέτειό σας.
30: Για την προαγωγή της.
31: Για τα γενέθλιά του.
30: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
31: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
30: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
31: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
30: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
23: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι πρόβριο Παρασκευή. Με έναν ήλιο να με το συμπάθειο. Και σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη καλλιεργείται, παιδιά.
1: Πόπα της.
0: Οπα. Φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ίσως τώρα από Παρασκευή δούμε λίγο τσουρ. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο και μεθαύριο. Πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη με 29 με λίγο τσουρ το μεσημεράκι. Και η Αθήνα σήμερα, παιδιά, 35. Καυτό να καεί η λαμαρίνα, να μην μπορείς να πατήσεις καν στην άσφαλτο.
1: Και τις καλύτερες επιλογές φυσικά για το τι θα φάμε σήμερα. Νομίζω έχει και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Χαμός θα γίνει. Παίρνεις πιτσάρες. Όχι σήμερα, νομίζω το επόμενο μάτς είναι 13 του μήνα. Αλλά σήμερα παίρνεις πιτσάρες, παίρνεις σαλατάρες, παίρνεις κλαμπ σάντουιτς με πολλά αλλαντικά. Και ό,τι πίτσα και αν φανταστείς, ακόμα και πίνσα, την έχει φυσικά η πινσαρία του Αλιμπινίση. Έχει καταπληκτική μαργαρίτα, καταπληκτική πεπερώνη. Αλλά θέλω να δοκιμάσεις και τη σαλάτα σεφ που είναι τεράστια μερίδα,
0: ναι.
1: Και έχει, παιδιά, αυτή τη σωστή κοκτέιλ και είναι μπαμπάτσικη η ποσότητα. Την έφαγα, γι' αυτό το λέω. Πινσαρία Λιμπινίσης, λοιπόν, στο τηλέφωνο 22 210 25 20. Κάνεις τώρα την παραγγελία σου.

0: morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Μηνύματα έχει στο Viber. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο κύριος Αργύρης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, από το Υπουργείο Υγείας παίρνω τηλέφωνο, κύριε Αργύρη. Έχουν δώσει τα στοιχεία σας μέσω Gov, γιατί ξεκινάει μια διαδικασία αντικαπνίσματος και έχουν δηλωθεί καπνιστές οι οποίοι θέλουν να το κόψουν, και μέσα στη λίστα αυτή υπάρχει και το τηλέφωνό σας. Σας ενδιαφέρει να βρεθείτε σε, σε αυτή τη συγκέντρωση?
2: Όχι, ευχαριστώ.
1: Ορίστε.
2: Όχι, ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Με παίρνετε χρήματα. Κάθε φορά που έρχεστε και παίρνετε μέρος στην έρευνα, πληρώνεστε. 250 ευρώ. Κύριε Αργύρη.
2: Ποιος με έχει δηλώσει? Και ποιος με έχει δηλώσει εμένα?
1: Δεν γνωρίζω. Μέσω Gov εμένα μου δίνουν ονόματα και τηλέφωνα να καλέσω για να κλείσω το ραντεβού και να συνοηθώ για το χρηματικό ποσό που θα πάρει ο καθένας.
2: Ναι, όχι, ευχαριστώ. Δεν με
1: είναι το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί οι καπνιστές δημιουργούν μεγαλύτερη τρύπα του όζοντος και δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα. Και εσείς ξέρουμε ότι είσαστε πάρα πολύ καπνιστής. Διαβάζω εδώ ότι κάνετε και καρέλια μπλε. Κάμελ, δεν μπορούσατε. Αργύρη!
3: Μην το κλείσει.
1: Έλα, χρόνια πολλά, Αργύρη. Χρόνια πολλά, Αργύρη.
3: Ενέργεια,
2: Αργύρη.
3: Σε ένα χρόνια πολλά.
1: Ό,τι επιθυμεί την αγκαλιά σου.
2: Ευχαριστώ τον... πάρα πολύ.
1: Η Ελένη μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο μέσα από το Show Cafe Morning Show. Σ' αγαπάει πολύ. Κόφτω το ρημάδι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κόφτω το ρημάδι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Να σε καλά.
2: Αργύρη. Και εγώ αυτή τη φωνή κάπου κάτι μου θυμίζει.
1: Έχω πάρει πολλούς από το Υπουργείο Υγείας. Αργύρη μου, και πάλι πολύ χρόνο. Ό,τι επιθυμεί, φιλιά πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ δίνω ιδέες στα υπουργεία πάντως. Εγώ δίνω ιδέες. Να παίρνουμε και λεφτά και να κάνουμε και ένα καλό.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Νίκος.
4: Ο κύριος Νίκος.
1: Ο κύριος Νίκος. Χρόνια σας πολλά, κύριε Νίκο.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις γενέθλια σήμερα?
4: Όχι.
1: Α, τότε γιατί λέει, γιατί λέει, ευχαριστώ.
4: Γενικός είμαι, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για μια γλυκιά γλυκιά καλημέρα και σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Ποιος?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ποια?
4: Ευελπιστώ η σύζυγος.
1: Πώς τη λένε τη σύζυγο?
4: Αφροδίτη.
1: Αφροδίτη,
3: Δεν έχουμε Αφροδίτη.
1: Αφροδίτη έχουμε, σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Σταμάτα βρε Γιώργο.
1: Και σε σκέφτεται όλη μέρα, Νικόλα.
4: Καλό είναι, καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι, καλό είναι αυτό. Κάτι καλά κάνεις και εσύ. Λοιπόν, έγινε Νικόλα μου, να έχεις μια όμορφη μέρα. Καλημέρα.
3: Καλά, SRE. Με 100% επιτυχία, παιδιά, παίρνουμε τα δικά σας τα wake up call. Χαμός θα γίνει.
1: Πάει, δε σηκώσει άλλος.
3: Ρε, γιατί το λες αυτό?
1: Θα το δεις τώρα, γιατί το λέω. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Περιμένω. Παρακάλα να το σηκώσουνε.
3: Ρε Δήμητρα. Ρε Δήμητρα.
1: Εγώ παιδιά δεν είπα τίποτα. Καντέλ μου, αλλά

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Και ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο Σοκαφέ Morning Show. Και 104,8 ευρώ μετρητά θα γίνουν δικά σου αν ανακαλύψεις τον ήχο που ψάχνουμε εδώ και κάποιες μέρες. Έχουμε δώσει κάποιες βοήθειες στη Να Μην Πείτε που έχουν να κάνει με μπαλάκια του Τζόκερ. Έχουν να κάνουν γενικά με μπαλάκια, με αγροτικά μηχανήματα και βροχή. Δεν είναι όλα αυτά.
3: Και το τρένο.
2: Και το τρένο. Πετάχτε τα, παιδιά.
3: Και το καροτσάκι του σούπερ μάρκετ.
2: Πετάχτε τα κι αυτά. Θυμάσαι κάτι άλλο.
3: Όχι, χαλάζει βροχή, είπαμε, τρένο, μπαλάκια, μην πείτε τίποτα, ούτε πινκ πονγκ, ούτε...
2: Αγροτικά μηχανήματα έξω, ναι. Πετάξτε τα, αλλά ακούστε, ακούστε, ακούστε. Τι μπορεί να είναι αυτό, 2-10-300-104-8, είχε πει η Μαρία κάποια στιγμή, popcorn.
3: Α, είπα και το popcorn, βεβαίως.
2: Σας λέω από τώρα, δεν είναι, μην το πείτε καθόλου.
3: Α.
2: Ακούστε όμως πολύ προσεκτικά. Ό,τι κούλο έρθει στο μυαλό σου, πες το, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. 2-10-300-104-8.
3: Να πω.
2: Πες.
3: Μήπως είναι μπάρμαν που χτυπάει κοκτέιλ.
2: Μπάρμαν που χτυπάει κοκτέιλ.
3: Κοκτέιλ.
2: Ψάχνω να δω τι κοκτέιλ μπορεί να βαράει έτσι.
3: Γιώργο.
2: 2-10-300-104-8.
3: Τι βλαμμένο παιδί.
2: Δεν δει να βαράει και την παργούμαν και τον μπάρμαν μαζί και το αφεντικό.
4: Να φύγεις από μένα, να ζήσω τη ζωή.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning,
2: everyone.
3: Wake up.
0: Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
1: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
1: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
2: Ψάχνεις για μουσικά όργανα. Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
9: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
10: Space Oldie at Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
15: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
16: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
18: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
19: Καλημέρα.
20: Καλημέρα.
21: Καλημέρα.
22: Καλημέρα.
23: Καλημέρα.
18: Στο καφέ Morning Show.
23: Μόνο αυτό.
18: Στο καφέ 104,7.

0: η αναστροφή μου.
1: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
2: Και τον ψάχνουμε, παιδιά, αυτόν τον ήχο στο 2-10-300-1048. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Καλημέρα, Φράγκο.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αδελφέ μου. Γεια, για ακού πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Τι είναι τούτο, ρε Φράγκο?
3: Μήπως είναι το πλυντήριο ρούχων?
2: Πλυντήριο ρούχων. Και έχει κάτι μεταλλικά κουμπιά που φέρνουν γύρω και ακούγονται.
3: Σωστά.
2: Σωστά. Για να λέω τόσες λεπτομέρειες. Τζένι, ναι, ρε Φράγκο, δεν πειράζει, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δήλωνε συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Ελένη.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ελένη μου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε, για άκου. Πού πάει το μυαλό σου?
4: Ρε παιδιά, εμένα μου θυμίζει ένα διαολεμένο ηλεκτρικό στίφτη που έχω.
5: Από χυμωτή.
2: Τον έχεις πάει...
4: Από χυμωτή, ναι.
2: Τον έχεις πάει για εξορκισμό. για να κάνει έτσι. Τι του έχεις βάλει μέσα, έτσι από περιέργεια?
4: Τίποτα, είναι πολύ παλιός.
2: Ναι.
4: Και δεν ξέρω, μια ζωή έτσι και κάνει και πολύ φασαρία κιόλας.
2: Βρε, λες να είναι. Λες και αλέθη πέτρες. Λες να είναι αυτός ο αποχυμωτής που ψάχνουμε?
4: Μπα, δεν νομίζω.
2: Κι εγώ δεν νομίζω.
4: Ήμουν σίγουρη.
2: Δεν πειράζει, Ελένη μου. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. Καλημέρα, Άννα.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άννα μου. Άκου πολύ προσεκτικά τον ήχο και δώσ' μου τη δική σου μαντεψιά. Τι είναι αυτό?
6: Πιστεύω ότι είναι καγκελόπορτα σειρώμενη.
2: Καγκελόπορτα σειρώμενη.

0: Good morning, good morning.
1: Τα πιο πετυχημένα wake up call μόνο εδώ. Στο 697-800-1048. Και όπως λέει και η Μαρία, με
2: 100% επιτυχία.
1: Το είπα για να μην μιλήσουμε με άνθρωπο. Έλα Νικόλα μου. Πολύ γενέθλιο έχουμε σήμερα. Στέλιο και Παρασκευή, δυστυχώς.
2: Δεν φταίω.
1: Όχι μωρέ, εσύ που φταίσαι.
2: Προχώρα Γιώργο.
1: Παίρνω τώρα ένα δευτερόλεπτο.
2: Όχι, προχώρα με αυτά που λες.
1: Μου φύγε και ο κραουνάκης.
2: Να σας πω κάτι. Πάει. Θα αποχωρήσω.
1: Πάει και η Κατερίνα. Πάω σε ακόμα ένα.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Τι να κάνω εγώ, Μαρή, τι να κάνω. Εγώ φταίω τώρα, δηλαδή.
2: Δεν παίρνει σωστά τα τηλέφωνα.
1: Με copy paste. Πόσο λάθος να τα παίρνω. Να το σηκώσει η Βίκη, νιώθω.
2: Σήκωσε το. Νιώθω η Βίκη, το τιμημένο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω. Άμα βγω έξω από το στούντιο, πιστεύεις θα το σηκώσει η επόμενη.
1: Για βγες λίγο, για βγες. Φύγε, φύγε, φύγε λίγο.
2: Θα το κάνω, θα φύγω, μπας και μιλήσουμε με άνθρωπο.
1: Μπας και βρω τη Μαργαρίτα. Έτσι και το σηκώσει η Μαργαρίτα, ετοιμάσου να πάρεις άδεια άνευ από δοχών. Μέχρι το Σεπτέμβρη. Έτσι και το σηκώσει η Μαργαρίτα.
3: Παρακαλώ.
1: Έφυγες. Γεια σου Μαργαρίτα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλά.
1: Χρόνια πολλά ρε Μαργαρίτα μου. Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις σήμερα που κλείνεις τα 21. Σε σκεφτήκανε και σου εύχονται χρόνια πολλά μέσα από το Show Cafe Morning Show.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο.
1: Και θέλω να σε φερούσουμε.
3: Δεν κλείνω τα 21, αλλά δεν πειράζει.
1: Τα 18, συγγνώμη.
3: Αυτό.
1: Λοιπόν, και θέλω να σου αφαιρέσουμε ένα τραγουδάκι και επιλέξαμε αυτό. Για άκου λίγο, γιατί είσαι και ακούγεσαι έτσι ερωτική γυναίκα.
4: Φίλα με, σαλπάρω και χάνομαι. Κοίτα με.
1: Πού πάει το μυαλό σου, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο?
3: Κοίτα να δεις, το τραγούδι
1: δεν
3: πάει
1: σχέση.
3: Αλλού.
1: Ναι, το τραγούδι δεν
3: αλλού.
1: Έχει σχέση, ναι.
3: Δεν έχει σχέση. Ξέρω ότι έχει τρελώσει ο άντρας μου.
1: Ναι.
3: Και είναι το βαφτιστήρι του.

0: Το δικό του βαφτιστήρι, η Ιωάννα.
1: Ιωάννα, μπράβο, πολύ σωστά. Ιωάννα, που σε αγαπάει πάρα πολύ και σου στέλνει την κλειδιά της καλημέρα και τα χρόνια της πολλά. Και λέει τι δώρο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ όλους.
1: Λοιπόν, και λέει Μαργαρίτα, τι δώρο θα μου πάρεις εμένα, λέει η Ιωάννα.
0: Τη Ιωάννα ή του Γιώργου, ποια τα δύο.
1: Και τα δύο. Και τα δύο, τι δεν μπορεί να πάρει.
0: Και τα δύο, και τα δύο. Παιδιά, να σας στείλω. Φτιάχνω γλυκά, φτιάχνω πολύ ωραία πράγματα.
1: Α, σε ποια περιοχή.
0: Θα σας στείλω, ό,τι θέλετε να σας στείλω.
1: Σε ποια περιοχή είσαι.
0: Στην Αυλίδα, κοντά είμαστε.
1: Α, δίπλα είμαστε. Εντάξει, θα τα πούμε από κοντά. Ναι, λοιπόν, ναι, να περάσει όμορφα στα γενέθλιά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Από εδώ και πέρα τα wake up call θα γίνονται χωρίς την παρουσία της Μαρίας.
2: Γιώργο, άιντε.
1: Εγώ φταίω.
2: Έλα τώρα.
1: Μα λέγω, πες να κάνετε.
2: Σταμάτα, ρε.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Σάββατο 13 Ιουνίου, η νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
11: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Η θερμοκρασία στην πόλη Καλκίδα σήμερα φτάνει στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Μη σας πω θα πάει 35 γιατί από αύριο ξεκινάει η συννεφιά. Μεθαύριο Παρασκευή ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 34-35, αλλά δίνει μια μικρή πιθανότητα βροχή την Παρασκευή, βέβαια ακόμα είναι νωρίς, από το απόγευμα και μετά. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που σήμερα έχουμε 35, έτσι με ηλιοφάνεια πολύ ωραία. Την Παρασκευή η Αθήνα μετά τις 6 το απόγευμα δίνει βροχές και καταιγίδες. Βέβαια, εγώ πιστεύω θα τα πάρει πίσω. Η Θεσσαλονίκη σήμερα 30 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια.
1: Ο μετεωρολόγος της καρδιάς μας.
0: Εννοείται. Εγώ είμαι εδώ.
1: Όμως, παιδιά, το Σάββατο, 13 Ιουνίου, αυτό το Σάββατο, η Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά φιλοξενεί την πρώτη έκθεση Ίνου Χαλκίδας. Ειδικά στον Εύρυπο. Νομίζω ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή να λέμε 50η έκθεση Ίνου Χαλκίδας. Θα γίνεται κάθε χρόνο, γιατί θα έρθουν 20 Ινοποιία της Στερεάς Ελλάδας να μας επισκεφθούν και μας περιμένουν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ σε μια μοναδική εμπειρία γεύσης και αρώματος. Θα σας πω ότι επειδή έχω πάει σε αρκετά εκθέσεις Ίνου, είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Δοκιμάζουμε κρασιά και θα έχουμε και την είσοδο ελεύθερη. Χικ! Να μπούμε μέσα και να περάσουμε καταπληκτικά. Να πάρουμε και το φίλο μας, τη φίλη μας και να δοκιμάσουμε πολύ. Τυράκια θα έχει.
0: Και ζαμπονάκια. Και σαλαμάκια αέρος.
1: Μπορεί και να έχει, γιατί παιδιά, όταν έχουμε 20 Ινοποιία που θα δοκιμάσουμε κρασιά, ένα είναι το σίγουρο, θα περάσουμε καλά και θα γελάσουμε ακόμα περισσότερο.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα! Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό!
3: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Γιώργος και Μαρία.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις σκληρή μοναξιά.

0: Παιδιά, συγγνώμη, έχει γίνει viral ο συγκεκριμένος παπάς.
1: Ποιος καλέ έχει γίνει
0: ο
1: viral?
0: Ο παπάς από το Ναύπλιο κυκλοφόρησε metal album και γίνεται χαμός στο διαδίκτυο και έχει γίνει viral. Viral λέει για το doom metal και ήχους της rock και heavy metal. Ο οποίος ο παπάς, ο 53χρονος ιερέας που λέει, κυκλοφόρησε το δικό του heavy metal δίσκο. Και έχει κάνει διάφορα πράγματα και έρχομαι και εγώ.
1: Είναι παπαροκάς τότε από το 98 που είχαν βγει οι παπαροκάδες.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για άλλο πράγμα. Τι? Δεν μιλάμε παπαροκάδες, μιλάμε για metal μουσική. Μιλάμε, έχει αλλάξει όλα τα τροπάρια και έχω και εγώ ιδέες.
1: Βλάσφημος!
0: Γιατί ο παπάς το έκανε.
1: Δεν αλλάζεις τώρα τους ύμνους, ρε εσύ.
0: Αλλάζεις λίγο για να προσεγγίσεις περισσότερο κόσμο και να φέρεις κόσμο στην εκκλησία περισσότερο.
1: Το είχε δει μεταλλά, θα πας να προωθήσεις.
0: Γιατί αυτός τι έκανε. Στο πηγάδι, κατούρισε ο άνθρωπος. Δηλαδή, επειδή ακούει heavy metal, κάνει. Όλη την ώρα.

0: είναι τέλειος ύπνος αυτός.
1: Ο συγκεκριμένος ιερέας είναι 53 ετών, ιερέας Διονύσης Ταμπάκης ονομάζεται, δεν ξέρω αν είναι καλλιτεχνικό.
2: Του πάει πάει τέλειωσες, φινί το Μερακλίδες, το πάρτι τώρα έσπασε, οι μάγκες τα αληθείς.
0: Έλα ρε Γιώργο.
1: Δεν τα έχω βγάλει εγώ. Δεν είναι η AI.
2: Βάραβες, πετρελαιάδες όλοι, οι γόβες πέφτουν ευρωχή, οριεντάστηκο.
1: Τέλειο ρε παιδιά, τέλειο. Να δούμε και μια άλλη οπτική γωνία. Δεν κακό.
0: Έχω πάει, δεν μ' αρέσει.
1: Αλλά είχαμε τους παπαροκάδες.
0: Είχαμε.
1: Τώρα έχουμε τον Battery Metal.
0: Ναι.
1: Έτσι, ωραία. Τον λαϊκό, τον εγνήσιο, να το βγάλουμε σε λαϊκή.
0: Τον Κατσατζίδη.
1: Σε τύπου Στέλιο Κατσατζίδη, ρε παιδί μου, να βγάλουμε τέτοιο. Να υπάρχει και η λαϊκή πλευρά του κόσμου, της εργατιάς. Του μεροκάματου. Πώς θα ήταν στα λαϊκά, ρε Μαρία.
0: Πού είναι ο πάτερ Τιμόθεος, ο πάτερ ο άλλος που είναι. Ο πάτερ Ιερόθεος. Πού είναι να μας πάρουν ένα τηλέφωνο έτσι. Έχουμε και πολλούς παπάδες στην παρέα μας. Πώς θα το σχολιάζανε.
1: Άμα το κάναμε τύπου άσμα λαϊκά, που είναι πιο, προσεγγίζουν πιο πολύ στον κόσμο, ρε παιδί μου. Που έρχεσαι πιο κοντά στον περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πιάνω το κεφάλι μου, έχω πονοκέφαλο.
1: Γιατί,
0: τώρα,
1: ρε παιδί μου, πώς θα ήταν, ρε παιδί μου, ένα τροπάριο σε λαϊκή μορφή. Τραγούδισε μας λίγο, εσύ που έχεις
0: εγώ
1: μουσικές γνώσεις.
0: Εγώ θα το τραγουδίσω. Ναι. Να παίζει βοτιά να με κάψει όταν θα το τραγουδίσω.
1: Γιατί, ρε παιδί, δεν θα ήταν.
0: Όχι!
1: Πώς να ήταν, ρε παιδί. Δεν έχω και μπαγλαμά, δεν
0: κρίμα,
1: έχω.
0: Κρίμα, μας λείπει.
1: Μου την πιάνεις λίγο την κιθάρα. Πιάσε μου λίγο την κιθάρα. Φέρε. Το ζεμπίκο της Ευδοκίας. Μπράβο, κάνεις εσύ το τεν τεν. Και να λέγω. Άγιος ο Θεός.
0: Έλα ρε Γιώργο, όχι, είναι όλο λάθος.
3: Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Αλλά.
1: Αμήν λένε.
0: Αλλά.
1: Ή αλλιώς, πώς μπορεί να ήταν. Τεν τεν τεν τεν τεν. Φεύγουν όλοι τώρα, δεν μας έχουν κανένα.
0: Όπω.
1: Να πω το πιστεύω.
0: Όχι Γιώργο. Τίποτα να μην πεις. Κλείστε το παιδιά το μικρόφωνο.
1: Κάτσε, να πω κι άλλο.
0: Έλα ρε Γιώργο.
1: Να θυμηθώ τα χρόνια στο κατηχητικό.
4: Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση. Πάσο και να

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα! Πού είναι αυτός ο σατανισμένος να τον επλακώ στο ξύλο στις μπόφλες!
0: Κι εγώ θέλω!
1: Για... Άντε με τις λακκίες που κάθεται και διαβάζει! Δεν φταίει κι αυτός!
0: Ποιος φταίει?
1: Ο παπα Μέταλ!
0: Α.
1: Άλλοι ξεκινάνε, άλλος την πληρώνει! Καταλάβατε ποιο είναι πιο εύκολο να την πληρώσει? Ο παπάρας! Αυτόν να...
0: Hey!
1: Πώς είσαι, μαράκι μου?
0: Καλά είμαι. Δεν είναι πολύ καλά, αλλά εντάξει.
1: Πάμε να πάρουμε κανένα γυαλί ηλίου να βγούμε Σαββατοκύριακο. Έρχεται και θα έχουμε και ηλιοφάνεια.
0: Εσύ θα πάρεις την κάρτα κάποιου. Εγώ θα πάρω την κάρτα του Γιώργου και θα πάμε να πάρουμε γυαλιά.
1: Στα Optics Poly, αγάπη μου, δεν θέλουμε κάρτες. Έχουμε 60% έκπτωση. Έχουμε γυαλάρες για όλες μας εκεί έξω. Γυαλιά Gucci, Armani, όλες οι επώνυμες μάρκες. Μείον 60% για το σωστό οφθαλμόλουτρο. Τι πρέπει να κάνεις? Θα πας μια βόλτα, Μαθία Βλήδος, Κανάρι 7. Θα πας στη φίλη μου την πόλη και θα της βρεις θέλω γυαλί που να μην βλέπει κανένας που κοιτάω και τη βλέπω. Γιατί θα πάω παραλίες από τον Κύριακο και πρέπει να είμαι όπως πρέπει και να τραβήξω όλα τα βλέμματα. Mm-hmm. Πώς θα το κάνεις αυτό?
0: Με αποτρίχωση και γυαλιά.
1: Με τρία ζευγάρια γυαλιά το λιγότερο που θα πάρεις, γιατί 60% έκπτωση μόνο στα Optics Poly, δεν είσαι τρίτο τέταρτη. Άλλο μπαίνεις στην παραλία, άλλο βγαίνεις, άλλο στο καφέ. Δεν θα είσαι με ίδιο γυαλί, αγάπη μου, όλη την ώρα. Τι είσαι? Καμία.
0: Έλα, τέτοια.
1: Μην το πω καλύτερα.
0: Μην το πεις.
1: Κανάρι 7 Βαθία Βλήδος, εκεί βρίσκεται τα Optics Poly για να πάρουμε τα πιο ωραία γυαλιά που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, και σας έχω και κάτι άλλο για όλα τα κορίτσια που θέλουν να φύγουν Σαββατοκύριακο. Πού να πάτε?
0: Για πες.
1: Λοιπόν, πού βρίσκονται οι πιο όμορφοι άντρες?
0: Πού?
1: Πού πρέπει να κλείσουμε τριήμερο όλες εμείς?
0: Ναι.
1: Παντρεμένες, ελεύθερες και όλες.
0: Πού? Πού μπορεί?
1: Πού πάει το μυαλό σου? Στο εξωτερικό.
0: Στο εξωτερικό, Βραζιλία. Ρίο ντε Τζανέιρο.
1: Εκεί έχει ωραίες γυναίκες.
0: Άντρες?
1: Δεν έχει.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Στο εξωτερικό που έχω πάει δεν υπάρχει και κανένας έτσι της προκοπής. Όλοι είναι.
1: Ναι, το πιο ωραίο εσύ τον βρήκες και τον πήρες.
0: Εννοείται αυτό. Και παπούτσια από τον τόπο μου.
1: Ναι, φρενάρι και στο μαξιλάρι. Άσε μας, αγάπη μου.
0: Όχι, γλιστράει στο μαξιλάρι. Λοιπόν, μήπως να πούμε.
1: Λοιπόν, κορίτσια, να μαζευτούμε να
0: κάνουμε. Ιταλία.
1: Κοντά είσαι, αλλά πάμε μία βόλτα στην Ισπανία.
0: Ναι, για ναι!
1: Ναι! Ναι! Πάμε στην Ισπανία, κορίτσια, διότι εκεί βγήκαν οι πιο ωραίοι άντρες. Βγήκε έρευνα που λέει ότι οι περισσότεροι άντρες είναι στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάμε στη Βαλένθια.
0: Βαλένθια.
1: Ξέρω εγώ.
0: Έχω πάει η Βαλένθια. Δεν έχει πολύ ωραίους άντρες.
1: Αλήθεια.
0: Πιάσε λίγο πιο πάνω, Καταλωνία.
1: Καταλωνία?
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Γιατί?
1: Έχει κρύο.
0: Στην Καταλωνία.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Απλά διάβασα ότι.
0: Βαρκελόνη.
1: Βαρκελόνη, ε. Εντάξει, πάμε.
0: Πάμε
1: μέσα, παιδιά. Η Ισπανία λέει είναι η πόλη και η χώρα με τους περισσότερους όμορφους άντρες.
0: Μάλιστα.
1: Η Μαρία λέει.
0: Δεύτερη θέση.
1: Δεύτερη θέση για να δω, γιατί δεν βλέπω κιόλας. Σουηδία.
0: Σουηδία.
1: Η Σουηδία είναι κρυόκολη.
0: Κρυόκολη. Ξανθή γαλανομάτι. Πολλές φορές.
1: Ξανθή γαλανομάτι, δεν το λες και κρυόκολο.
0: Τρίτη θέση.
1: Λοιπόν, μετά έχουμε Ιταλία.
0: Σκοπάγω.
1: Ιταλιάνο μαφιόζο, δεν πάω εγώ με Ιταλία. Άμα είναι να πάω με Ιταλό, πάω με Έλληνα. Το ίδιο είναι.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Δεν είναι οι ίδιοι.
1: Ούνα ράτσα, ούνα φάτσα.
0: Έχουν και έναν ρομαντισμό η Ιταλία, ένα ταπεραμέντο, ένα.
1: Μόνο κουστούμι έχουν.
0: Καλτσόνε, πίτσα, μακαρονάδα, σπαγκέτι.
1: Τι καλτσόνε, πουτανέσκα έχουν.
0: Ό,τι και να έχουν.
1: Λοιπόν, Βραζιλία, πάμε.
0: Τι θέση
1: είναι. Είναι στην τέταρτη.
0: Α, οι Έλληνες.
1: Οι Έλληνες δεν είναι ούτε στην 20η.
0: What?
1: Ναι, το πιο ωραίο το πήρες εσύ και δεν μπήκε στη λίστα.
0: Ντρέπομαι για λογαριασμό σας. Πού είναι ο Γιώργος να μας το σχολιάσει λιγάκι? Δεν είναι οι Έλληνες μέσα στους πιο όμορφους άντρες?
1: Γι' αυτό το είπα εγώ, για να μην είναι αυτός εδώ. Γιατί θα θεωρείται ότι αυτό το όμορφο. Άμα περιμένεις από τον Γιώργο τέτοια φάτσα να βγούμε πρώτη, τι περιμένεις?
0: Δεν συμφωνώ καθόλου. Έχεις δει Έλληνα, έναν ωραίο Έλληνα?
1: Όχι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral. Είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
13: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: What did you steal?
15: Secrets.
16: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
15: Are they people? No. Are they human? Oh my God.
16: Αυτόν τον Ιούνιο.
17: This 79-year cover-up has to end.
16: Ημέρα αποκάλυψης.
17: You don't need to fear them.
18: I fear us.
16: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
19: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
20: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
21: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
20: Στην τράπεζα πήγες?
21: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
20: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
21: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
20: Και αυτή σου μύρισε?
21: Αυτή κι αν μου μύρισε.
20: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
21: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
20: Στον Αλεμπινίση?
21: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
20: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
21: Εντάξει, τα φας τώρα?
20: Όχι.
21: Τα φας?
20: Όχι.
21: Τα φας?
20: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
20: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
20: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
20: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
20: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
22: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Να το λαλήσουμε και σήμερα με ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα. Έρχεται η Μαρία να μας το πει και εμείς να το ανακαλύψουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Στο 2-10-300-1048. Είσαι έτοιμη? 1, 2, 3 και...
1: Λαλαλαλα.

0: la la la la la la la la la la la la la. Έλα τώρα.
1: Έτσι και έτσι. 2-10-300-1048. Ποιο είναι, παιδιά, το σημερινό μας λαλαλά για μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show?
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Χρειαζόμαστε ακόμα μία μοναδική εκτέλεση. Να δούμε αν θα το βρει ο Γιώργαρας. 2-10-300-1048. Περιμένει ο Γιώργος στη γραμμή να τραγουδήσει. Αλλά ας τα ακούσουμε ακόμα μια φορά. 1, 2, 3 και.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα σας, τι κάνουμε.
0: Ψάχνουμε να βρούμε το λα λα λα της Μαρίας. Γιώργο, ελπίζω να το έχεις βρει και να μας το τραγουδήσεις. Έτοιμος?
2: Το έχω βρει, ναι, ναι, πάμε, πάμε.
0: 1, 2, 3 και.
2: Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι. Είμαι στον άνεμο φτερό, φιλοξερώ στο πρώτο βροχή. Όλα για σένα μην μιλάνε.
0: Χωρίς εσένα όχι. Μπράβο, Γιώργα, να μείνεις γραμμή σε το δωράκι σου.
3: Άνεμο φτερό, φιλοξερώ στο πρώτο βροχή.
0: Τα καλοκαιρινά δεν είπες, θα ξεκινήσει τραγούδια.
1: Καλοκαιρινό είναι αυτό το λιγαβιάρι, ωραία.
0: Αν έχουμε στεγνώσει από τη ζέστη. Τις δικές σας προτάσεις για λαλαλα, παιδιά, στο Viber 697-800-1048.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα και στο φίλο τον Λάμπρο που μας στέλνουν τις δικές τους επιλογές για το λαλαλα. Αύριο, παιδιά, ετοιμαστείτε. Καινούριο λαλαλα και φωνάρα τη Μαρία, εννοείται. Πάμε να πάρουμε όμως καφεδάκι για να ανοίξει και η φωνή. Αύριο υποσχεθήκαν τα κορίτσια μας εδώ, θέλουν ελληνικό. Οπότε αύριο το πρωί, παιδιά, παίρνετε τον ωραίο σας ελληνικό. Παίρνετε και τα φωτήματα του Ολυμπινής και να σας πω κάτι. Πάρτε cupcake μαζί με τον ελληνικό. Γεμάτο πραλίνα. Τέτοιο cupcake γεμάτο σοκολάτα δεν θα βρείτε πουθενά. Και βέβαια εσύ τώρα που μαγειρεύεις και το φρέσκο σου ψωμάκι μόνο στον Ολυμπινίστη στο 22210-6436.
1: Η μέρα, παιδιά, προχωρά και ξεκινά με αρκετή ένταση και βιασύνη. Πιο ζώρικα θα περάσουν κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και γόκεροι. Κρύε, η μέρα ξεκινά με πίεση και αυξημένες απαιτήσεις. Μην απαντήσεις παρορμητικά στα σχόλια ή στις καθυστερήσεις. Η μέρα σου ένα 6. Ταύρε, η σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σου δίνει σταθερό.

0: Ποιότητα και αυτοπεποίθηση, καλή στιγμή για προσωπικά σχέδια και οικονομικές κινήσεις. Η μέρα σου είναι 9. Δίδυμε, έχεις έμπνευση και καλές ιδέες, αλλά χρειάζεται καλύτερη οργάνωση. Μια πληροφορία που φτάνει στα χέρια σου αποδεικνύεται χρήσιμη. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε, οι απαιτήσεις από φίλους σου συνεργάτες μπορεί να σε κουράσουν. Μην αφήσεις την κρίνια των άλλων να επηρεάσει τη διάθεσή σου. Η μέρα σου 1-6. Λιονταράκια μου, στόχοι και φιλοδοξίες προχωρούν με καλύτερους ρυθμούς. Κάποιος αναγνωρίζει την προσπάθεια που έχεις κάνει το τελευταίο διάστημα. Η μέρα μας 1-9. Παρθένε, ευνοούνται συζητήσεις, ταξίδια και νέα σχέδια. Η πρακτική σου σκέψη σε βοηθά να αποφύγεις λάθη. Η μέρα σου 1-9. Ζυγέ, οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα απαιτούν προσοχή. Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις υποπίεση. Η μέρα σου 1-6. Σκορπιέ, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου μπορούν να βελτιωθούν αισθητά. Μία ειλικρινή συζήτηση λύνει μία παρεξήγηση. Η μέρα σου είναι 1-8. Τοξότη, η καθημερινότητα γίνεται πιο παραγωγική και οργανωμένη. Μικρές νίκες μέσα στη μέρα θα ανεβάσουν την αυτοπεποίθησή σου. Η μέρα σου 1-8. Εγώκερε, υποχρεώσεις, οικογενειακά θέματα σε κρατούν σε εγρήγορση. Απόφυγε να φορτωθείς ευθύνες που δεν σου αναλογούν. Η μέρα σου 1-6. Υδροχόε, επαφές, συζητήσεις και μετακινήσεις ευνοούνται ιδιαίτερα. Ένα νέο πρόσωπο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στα σχέδιά σου. Η μέρα σου 1-8. Και ψαράκια, τα οικονομικά και τα πρακτικά ζητήματα παρουσιάζουν βελτίωση. Η διέστησή σου οδηγεί σωστά σε μια σημαντική επιλογή. Η μέρα σου 1-9.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Ουτοπιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσης. Τόχι.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40, Κερακόλ. Τόχι.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Τόχι.
9: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Τόχι.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Τόχι πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, τόχι.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
11: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
12: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
13: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
14: Πολιτικά ευβίας.
15: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
22: Γιώργος και Μαρία.
23: Good morning. Good morning.
24: Good morning. Good morning, everyone.
25: Wake up.
22: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

όμορφες καλημέρες σου εύχομαι και σήμερα για δύο συγκεκριμένους λόγους. Είναι Τεταρτούλα, 10 του Ιούνιου, είμαστε στα μισά της εβδομάδας και επίσης έχουμε τραγουδάρες, έχουμε επιτυχίες, έχουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου, δυναμώνεις ένταση. Ξεκινάμε ένα υπέροχο τρίωρο γεμάτο εδώ μαζί.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος μήνας του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό?
2: Ο Δεκέμβριος, γιατί είναι και ο μήνας έτσι που έχουμε τα Χριστούγεννα.
1: Όχι.
2: Μαρτίο.
1: Όχι. Ο Μάιος είναι ο μήνας που μας φέρνει πιο κοντά στο
2: Θεό. Γιατί?
1: Oh my God.
2: Oh my, θα τον χτυπήσω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, άκρος καλοκαιρινό τραγούδι. Το ακούμε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και γενικά, παιδιά, τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη καταρχάς γιατί φοράω τα γυαλιά. Γιατί δεν βλέπω γενικά, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Δεν βλέπω και φοράω τα γυαλιά Οράσιος, τα οποία έχω βάλει και φακό για να μπορώ να τα φοράω και μέρα. Οπότε φαίνονται σαν γυαλιά ηλίου. Αν θέλεις και εσύ, λοιπόν, που μπορεί να μην βλέπεις καλά, να ανανεώσεις τα γυαλιά σου, μπορείς να περάσεις μία βόλτα από το Vision προς την Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις και γυαλιά Οράσιος, τα οποία μπορείς να τα κάνεις και με ηλίου, με αυτόν τον συγκεκριμένο το φακό, μπορείς να το ζητήσεις. Γυαλιά ηλίου φυσικά, φακούς επαφής και θα βρεις και τον κατάλληλο σκελετό, γιατί τα παιδιά ξέρουν εκεί πέρα να σε κατατοπίσουν σωστά. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 0 88 53. Σου έχω ολοκένουργια τραγουδάρα, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, και εγώ επιστρέφω να το ακούσουμε παρέα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
2: Προσέχουμε.
1: Προνοούμε.
2: Προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
2: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου. Η νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σινικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
2: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
9: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είστε έτοιμοι?
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Χρήστος Μενιδιά, τη ολοκένουργιο. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Το ακούμε εδώ παρέα στον Ισοκαφέ με 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και νέα έρευνα, παιδιά, δείχνει ότι το πιο δημοφιλές γυναικείο χόμπι είναι να πίνουν τα κορίτσια καφέ και να μην κάνουν τίποτα. Αυτό ακριβώς θέλω. Θέλω να πίνω καφέ, να μην κάνω τίποτα και να έχω και την καλύτερη θέα από την παραλία της Χαλκίδας. Queen Vanilla Μακαρίου 13. Θα πας νωρίς το πρωί με τις φίλες σου, με το αγόρι σου, με όποιον θέλεις να κάνεις τις δουλίτσες σου. Αργότερα θα συνεχίσεις με βάφλα, με παγωτό, αλλά και με όποιο γλυκό θέλεις, γιατί πραγματικά το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Και το βράδυ θα καταλήξεις να πίνεις δροσερά κοκτέιλ με την θέα της παραλίας Χαλκίδας, Μακαρίου 13, Queen Vanilla. Θοδωρής Φέρης και είπες, έρχεται αμέσως τώρα στο καφέ με 104,8 και αμέσως μετά Πάνος Κιάμος και Ξέρεις Πολλούς, αφιερωμένο στην ουρανία με πολύ πολύ αγάπη.

Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα θερμοκρασία στο κέντρο της Χαλκίδας. Και από σήμερα, παιδιά, η Ιταλία μπαίνει στο πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού. Και οι μετεωρολόγοι λένε ότι η Ελλάδα μάλλον θα είναι η επόμενη στη σειρά. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ ζεστό, ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό σημαίνει νεράκι από τώρα, σκιά, αντιλιακό και λίγο υπομονή, γιατί μάλλον μας περιμένει ένα αρκετά καυτό καλοκαίρι. Όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας, ο καφέ με 104,8 για να σου φτιάχνει η διάθεση. Λίλα και Τόκελ, ποιος να σου το πει, έρχεται αμέσως τώρα. Μου αρέσει, παιδιά, πάρα πολύ. Το ακούμε δυνατά. Δυναμώνω και ένταση να το ευχαριστηθούμε, να το χαρούμε και να το τραγουδήσουμε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα δες Αθήνος, ο καφέ με 104,8 και λέγαμε πριν για ζέστη. Εννοείται, παιδιά, η ζέστη τι θέλει? Θέλει θάλασσα, θέλει μπάνιο. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να έχεις το πιο ωραίο μαγιό και τα πιο ωραία beach wear για να φοράς έτσι στην παραλία, παίρνα μια βόλτα από το Unicorn στην Κριεζό του 41. Θα βρεις μαγιό για γυναίκες, άντρες, αλλά και παιδιά σε υπέροχες σχέδια και τέλεια εφαρμογή. Μεγάλη ποικιλία και ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Στο καφέ με 104,8 μένεις εδώ και επιστρέφω με Ρία Ελληνίδου και αγαπημένη τραγουδάρα, εξηγήστε μου.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίση.

0: Πιο viral δεν γίνεται.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Μαρία, τι είπες?
6: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
5: Άστο,
6: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
4: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
6: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
4: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
8: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
13: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς κι εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Μεσημέρα και Τεταρτούλα, μόλις ξεκίνησε και είμαστε εδώ στην καλύτερη μουσική παρέα, στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber μου. Στέλνει το μήνυμά σου και δυναμώνει ένταση, γιατί έρχεται Κατερίνα Λιόλιου για να φέρει το λογαριασμό και μετά σου έχω πολλές επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ένα βράδυ που λέτε, ένας λοχαγός των Λοκατζίδων κάνει έφοδο στο φυλάκιο και δεν βρίσκει μέσα κανέναν. Παίρνει λοιπόν την κατηφόρα προς το κοντινό χωριό να δει τι γίνεται. Πάει προς το καφενείο και το βλέπει ανοιχτό. Μπαίνει μέσα και τι βλέπει.
2: Τι βλέπει.
1: Τους στρατιώτες όλους με πολιτικά να είναι αραχτοί, να φουμάρουν, να παίζουν χαρτιά και οι άλλοι να παίζουν τάβλη. Και αρχίζει και βάζει τις φωνές. Σηκωθείτε όλοι πάνω! Σουζά όλοι και κάθονται όλοι στη σειρά. Πάει στον πρώτο, τον τζακώνει από τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει αυτός. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής», λέει ο τέτοιος. Τέλεια. Πάει στο δεύτερο, του πιάνει τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τρίτο, μία από τα ίδια: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τέταρτο, πάει στον πέμπτο: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τελευταίο και του λέει: «Πονάς ρε?» Τον κρατάει από τα καλαμαλίκια. «Πονάς ρε?» «Ναι!» «Γιατί?» «Γιατί είμαι ο καφετζής».
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις? Το ακούμε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8. Και παιδιά, είναι η περίοδος που γίνεται πανικός με γάμους, με βαφτίσεις και όλα τα συναφή. Αν ετοιμάζεσαι εσύ για το γάμο σου ή αν ψάχνεις ένα όμορφο δώρο για τη μέλουσα νύφη, στο Unicorn θα βρεις υπέροχες νυφικές ρόμπες και νυχτικάκια για αυτές τις ξεχωριστές στιγμές της προετοιμασίας. Πολύ κόμψες επιλογές που κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις στιγμές πριν ακριβώς από το μυστήριο. Οπότε παίρνα μία βόλτα από το Unicorn, Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, ακριβώς στο κέντρο. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με Κωνσταντίνο Αργυρό, όλο καινούριο, Καμπάνες. Να το χορέψουμε και το αφιερώνω στο Σωτήρι.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Συλλόγο?
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
12: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
13: Πολιτικά ευβίας. Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
14: What did you steal?
15: Secrets.
16: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
14: Are they people?
15: No.
14: Are they human?
15: Oh my God.
16: Αυτόν τον Ιούνιο.
17: This 79-year cover-up has to end.
16: Ημέρα αποκάλυψης.
17: You don't need to fear them.
18: I fear us.
16: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
19: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
20: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
21: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
20: Στην τράπεζα πήγες.
21: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
20: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
21: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
20: Και αυτή σου μύρισε?
21: Αυτή κι αν μου μύρισε.
20: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
21: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
20: Στον Αλεμπινίση?
21: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
20: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
21: Εντάξει, θα φας τώρα?
20: Όχι.
21: Θα φας?
20: Όχι.
21: Θα φας?
20: Ναι.
19: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
20: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
19: Και ακριβώς απέναντι.
20: Και λίγο διαγώνια.
19: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
20: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
19: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
20: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
19: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Μα πόσο ξεσηκωτική αυτή η μουσική, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, ο καφέ με 104,8. Και πες μου τον έθελες και εσύ να φας το παγωτάκι σου σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, με τέτοια ζέστη που έχει και με τέτοιον ήλιο. Παγωτό Μακαρίου 13 στο Queen Vanilla είναι από τα σημεία που θα πας και θα το ζήσεις αλλιώς, γιατί έχεις και αυτή την υπέροχη θέα της παραλίας Χαλκίδας. Και εκτός από. Εννοείται το παγωτό, μπορείς να το φας και σκέτο, μπορείς να το φας και σε αυτά τα χωνάκια που έχει με διάφορες έτσι σοκολάτες και με λευκή σοκολάτα που είναι η αγαπημένη μου, παιδιά, αλλά και με σοκολάτα υγείας και σοκολάτα γάλακτος. Μπορείς να βάλεις εννοείται και σιρόπι από πάνω και μπορείς να το συνδυάσεις και με βάφλα και με κρέπα, αλλά και με σιροπιαστό, με αυτή την υπέροχη καριδόπιτα που έχει. Οπότε παίρνα μια βόλτα Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Ελένη Φουρέιρα και αεροπλάνο έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά Άννα Βύση και καλοκαιρινό Αιγαίο.
1: Shock FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Παίζει επιτυχίες. Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, τώρα τι να το κάνω. Στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου και άκου λίγο μία είδηση. Ένας άντρας, παιδιά, λίστεψε τράπεζα γιατί, όπως είπε, προτιμούσε να πάει φυλακή παρά να μείνει σπίτι με τη γυναίκα του. Το καλύτερο όμως, παιδιά, είναι η συνέχεια. Όταν το δικαστήριο κατάλαβε το λόγο, αντί να τον στείλει φυλακή, τον έβαλε κατοίκον περιορισμό για 6 μήνες. Δηλαδή, ο άνθρωπος έκανε ολόκληρη ληστεία για να φύγει από το σπίτι του και η δικαιοσύνη του λέει: όχι, φίλε μου, πίσω στο σαλόνι και μάλιστα για 6 μήνες. Αυτό κι αν είναι βάσανο. Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά, Σικάριο και Φωτιά, εδώ στον Shock FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Σου καφέ με 104,8 Σικάριο και Φωτιά, αγαπημένο τραγούδι. Φωτιά, παιδιά, και σήμερα ο καιρός 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα και θα φτάσει μέχρι 31 και αύριο θα φτάσει μέχρι και 33. Γυαλιά παντού και καπέλο εννοείται. Αν θέλεις και εσύ να ανανεώσεις το στυλ σου και να πάρεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά, θα περάσεις μία βόλτα από το Vision Pro. Στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής, αλλά και υπέροχα γυαλιά ηλίου. Θα βρεις πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολλά χρώματα, σίγουρα θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με αναδρομικά από Σταβέντο, αφιερωμένο στο Στέφανο.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα,

0: Ωραίο, ε!
1: Παλόκα είναι.
0: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
0: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
1: Και αυτό Παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
0: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
6: Μόνο Destral δε δούσεις.
5: Αλουμίνιο, σίδηρος.
6: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
5: Άρα ξεκινάμε.
6: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
5: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
7: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Χαμός γίνεται με τα μηνύματά σας. Να πω την καλησπέρα μου στο Θάνο, στο Δήμο, στην Αμέρισσα, στο Νεκτάριο, στην Αθηνά, αλλά και στη Γιάννα. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber, μου στέλνεις και το δικό σου μήνυμα. Να μου πεις την καλησπέρα σου, να μου πεις πού ακριβώς βρίσκεσαι, να μου πεις πώς έχει ξεκινήσει η μέρα σου. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα όλο καινούριο. Θα το ακούσουμε φυσικά εδώ παρέα. Θέλω πραγματικά να προσέξεις τους στίχους. Σοκ FM 104,8 δυναμώνεις και ακόμα πολλές επιτυχίες στη σειρά.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου διψες πολύ,

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Μάτια

0: κόρη μου.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Σπύρος Κέσαρης και Καρμικός, ο καφέ με 104,8 και σου έχω βρει την πιο ωραία έρευνα. Λέει ότι το παγωτό σοκολάτα μπορεί όντως να μειώσει το συναισθηματικό πόνο και να μας κάνει να νιώσουμε λίγο καλύτερα όταν είμαστε στεναχωρημένοι. Οπότε τι θα κάνεις? Θα περάσεις μία βόλτα από το Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, να φας το παγωτάκι σου και να νιώσεις καλύτερα. Εγώ βέβαια, αντί για σοκολάτα, θα μπορούσα να πάρω μία λατισμένη καραμέλα. Να ξέρεις ότι αν με δεις με ένα κυπελάκι παγωτό, δεν περνάω απαραίτητα δύσκολη φάση, απλά κάνω προληπτική θεραπεία. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε,
6: προσέχουμε,
5: προνοούμε,
6: προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro, Ερμού 51, τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον

0: Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
1: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
0: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
1: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
0: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς, δεν είμαι ψηλός?
1: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
0: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
1: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Τον Αλυμπινήσι, εσύ.
0: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
1: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
0: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινήσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Είστε έτοιμοι?

Στο καφέ με 104,8 με λίγα λόγια από Νίκο Οικονομόπουλο, το αφιερώνω στο Βασίλη και στη Βίκη από Νέα Υόρκη. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και κορίτσια μου, για σας τώρα είναι αυτό. Αν έχεις φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, που σίγουρα έχεις, ή με ένα νόμο ή στράπλες, γίνονται τα πράγματα πάρα πολύ απλά, γιατί θα περάσεις από το Unicorn στην Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις πολυμορφικά και στράπλες σουτιέν, λαστέξ, καπς, πάτσεις και πάρα πολλά ειδικά αξεσουάρ που κάνουν κάθε ρούχο πραγματικά να εφαρμόζει τέλεια πάνω σου. Είναι από εκείνα τα προϊόντα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν μέχρι να τα χρειαστούμε και πραγματικά να μας λύσουν τα χέρια. Οπότε παίρνα μία βόλτα από Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα για να φοράς άφοβα αυτά τα ρούχα και να μην τα αφήνεις να κάθονται στην ντουλάπα. Και τη Γαρμπή, εσένα μόνο αμέσως τώρα, και αμέσως μετά Ελένη Φουρέρα που θα πει Αλληλούια εδώ στον Σοκ FM 104,8.

Δεν χρειάζεται να πεις και εσύ αλληλούι όταν θα βρεις το κατάλληλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Θα πας στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα και στο Vision Pro. Θα σε βοηθήσουν εκεί να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Και αυτό είναι όλο. Είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, είτε για γυαλιά οράσεως. Φυσικά έχει και φακούς επαφής. Θα τα βρεις όλα εκεί. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. 22-21-0-88-53. Και ο λογαριασμός, μην φαντάσεις ότι θα έρθει πάρα πολύ ψηλά. Έχει προσφορές όλο το χρόνο. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται αμέσως τώρα για να φέρει το λογαριασμό. Ο καφέ με 104,8.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όχι, όχι. Εγώ θα σου πω να μην τα σπάσεις, όπως λέει η Αναστασία. Σήμερα θέλει υπομονή, παιδιά, η μέρα, γιατί θα έχει καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και ένα αίσθημα πίεσης γενικά στην καθημερινότητα. Οπότε πρόσεξε λίγο παραπάνω την επικοινωνία σου και τις μετακινήσεις σου και μην βιάζεσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις ή να υπογράψεις συμφωνίες. Αν κάτι βλέπεις ότι δεν προχωρά, καλύτερα άφησε το να οριμάσει. Πιο έντονα θα το νιώσουν σήμερα αυτό το συνέστημα κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί αλλά και εγώκεροι. Και γενικά λιγότερη γκρίνια, περισσότερη υπομονή για όλους μας και παρέα με ανθρώπους που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Πάντως όπου και αν πας, όπου και αν είσαι, στο καφέ με 104,8 μας ακούς και μέσα από το La La La Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρίετα Ταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρίετα Ταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρίετα Ταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
10: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
10: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.

0: 60%. Πολύ καλό αυτό.
1: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
0: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
1: Optics Poly.
0: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά. Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
0: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
3: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
4: Πολιτικά ευδείας.
5: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
7: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
0: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
2: Έπαιξε,
1: διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες του

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
2: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
10: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
11: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
10: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
11: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
12: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
10: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
14: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
15: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
16: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
16: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την

0: ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
1: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
2: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
4: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
5: Are they people?
8: No.
5: Are they human?
8: Oh my God.
7: Αυτόν τον Ιούνιο.
9: This 79-year cover-up has to end.
7: Ημέρα αποκάλυψης.
9: You don't need to fear them.
10: I fear us.
7: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θα μιλήσουμε για πουλιά.
2: Θα περίεργο αυτή την εκπομπή να μην μιλήσουμε για πουλιά μια μέρα.
1: Νέα μελέτη, Γιώργο μου, αποκάλυψε ότι τα πουλιά της πόλης τρομάζουν πιο εύκολα στην παρουσία μιας γυναίκας και όχι ενός άντρα. Δηλαδή, τα πουλιά της πόλης
2: τρομάζουν,
1: Τρομάζουν και φεύγουν από το σημείο που βρίσκονται αν δουν μια γυναίκα σε σχέση με το αν δουν έναν άντρα. Ένας άντρας, λέει, μπορεί να έρθει πιο κοντά σε ένα πουλί κατά ένα μέτρο περισσότερο από, όσο μπορεί να έρθει μια γυναίκα.
2: Λογικό είναι, εντάξει. Γιατί τώρα το να δει εμένα σου λέει και αυτό έχει πουλί, οπότε καταλαβαίνει.
1: Έχει εσύ πουλί.
2: Δεν έχω εγώ πουλί.
1: Πού?
2: Να το.
1: Γιώργο.
2: Εμείς με τα πουλιά έχουμε μια αλφα επικοινωνία. Καταλαβαινόμαστε, ρε παιδί μου. Τώρα τα να σε δει εσένα ξαφνικά πώς ξυπνάς το πρωί το πουλί.
1: Τρομάζει το δικό σου το πουλί όταν βλέπει εμένα. Γιατί βλαμμένος είσαι.
2: Έτσι πως είσαι, τι θα κάνει.
1: Γιώργο.
2: Σε έχει δει πως ξυπνάει το πρωί.
1: Γιώργο. Απλά θέλω να πω ότι δεν ήταν από τα μεγάλα τα πουλιά. Δεν ξέρω τώρα ένας αετός, ένας γήπας, εάν τρομάζει το ίδιο με το μικρό το πουλί.
2: Άμα ήταν μεγάλο πουλί θα τρόμαζε εσύ.
1: Παιδιά, εγώ θέλω να φύγω πια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
3: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
5: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
7: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
8: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευβίας.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι, τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
14: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
15: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
13: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
17: Είστε έτοιμοι?

0: νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο

0: 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
7: Destral Δεδούσης. Το έχει.
6: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
7: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
6: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
7: Destral. Το έχει.
6: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
7: Είπαμε. Destral. Το έχει.
6: Και κάτι για τον κήπο.
7: Το έχει πριν το ζητήσει.
6: Destral AVE, αφή Δεδούση.
7: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
6: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
7: Τηλέφωνο 22950 35005.
8: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery. 2221 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός, η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ με τριτά, βρε Ισιδώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το θωριαμό. Ναι ρε Ισιδώρα, ναι ρε Ισιδώρα. Έδωσα θεό ρε Ισιδώρα, 104,8 ευρώ με τριτά είναι δικά σου Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ με τριτά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέν 104,8.
3: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα.

0: Νεκταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Ινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
5: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Shock FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Διγυηνής κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
0: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
13: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
14: Weekend parties. Stay salty at Two Speeds Bar and Water Ski Park.
15: Πολιτικά ευβίας.
16: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
17: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
16: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
17: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
17: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262 059 925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
15: για την παρέα που θα μας

0: γιορτή στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να σκαλέτε σε μένα, το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω. Ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένας εμένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θέλω να με βλετάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε, καλώς τα παιδιά! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Σοκ FM 104,8. Στα σοκαπογεύματα, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, 5 με 8. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
2: Ελένη Φούρλη.
0: Αχ, όλα με μία ανάσα τα
2: παιδιά. Ναι, τι ανάσα πήρε.
0: Καλά.
2: Πολλές υπέρες δουλειά.
0: Πω, τι έγινε, πώς είσαι?
2: Με βλέπεις, είμαι στην Τζίτα. Στην Πένα.
0: Είσαι.
2: Στην Τζίτα, την Πένα.
0: Και στην Τζίτα είσαι και στην Πένα, είσαι όλα τα καλά, είσαι μια χαρά.
2: Βεβαίως.
0: Κούκλος σήμερα.
2: Αλήθεια.
0: Αλλά υπάρχει συγκεκριμένο λόγο. Όπως καταλαβαίνετε, ναι, μετά την εκπομπή
2: φεύγω.
0: Στέλνουμε τον καλύτερο ανταποκριτή που θα μπορούσαμε να στείλουμε για να μας πει αύριο πολύ ωραίο, έτσι. Να έχουμε πολύ ωραίο υλικό στα σοκαπογεύματα.
2: Βεβαίως.
0: Στο Κατράκιο Θέατρο θα είσαι απόψε.
2: Ναι, ναι, θα πάω κομμάτια, να ξέρεις, μετά τις 8 έχω φύγει. Πόσο είναι το όριο, 120 ή μέχρι τόσο θα πηγαίνω?
0: Α, είπα κι εγώ. Εντάξει, 9.30 δεν ξεκινάει η συναυλία?
2: 9.30, ναι.
0: 9.30 η μεγάλη, φοβερή, η μοναδική Νατασάρα, Νατάσα Θεοδωρίδου απόψε στο Κατράκιο Θέατρο. Με ένα φορτηγό τραγούδια και βέβαια special guest και ο Νίκος Απέργης.
2: Ναι, ρε, θα γίνει χαμός, άστο, όλα όπα.
0: Όλα όπα.
2: Ναι, θα γίνει.
0: Όλα όπα.

0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να καθίσει στην καρέκλα όταν ακούει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ρε, εσύ, άστο. Το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, Μίκη Ρούρκ. Τι έχουν πάθει διάσημοι. Μίκη Ρούρκ ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την πρώην σύζυγό του. Μίκη Ρούρκ, τι ωραίος άντρας που ήταν στα νιάτα του.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Εν τω μεταξύ, μετά ήρθαν οι πλαστικές επεμβάσεις, ήρθε το γύρας, οπότε καταλαβαίνεις, έγινε αγνώριστος. Ιστορική ανακάλυψη στο διάστημα. Έλα, τέτοια θέλουμε. Εντοπίστηκε, λέει. Άκου τώρα, Αντρέα, για να μου το εξηγήσεις, γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, θα σου πω εγώ.
0: Εντοπίστηκε ο ισχυρός άνεμος που γεννά η μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας.
1: Έλα, εσύ, εύκολο είναι αυτό.
0: Επα, για πες.
1: Τίποτα, εσύ, δεν ξέρεις τις μαύρες τρύπες.
0: Όχι.
1: Έλα, ρε, αυτές γνωστή... οι μαύρες που ρουφάνε τα πάντα.
0: Μπράβο, η γνωστή μαύρη τρύπα που ρουφάει.
1: Εκεί πέρα και τώρα έχετε, πώς το λένε, έχει ρεύμα. Καταλαβαίνεις. Και έρχεται αέρας, γι' αυτό.
0: Α, έρχεται αέρας από εκεί, από την τρύπα.
1: Από εκεί κάπου μπάζει, από μια τρύπα μπάζει πάντως.
0: Και είναι και μαύρη κιόλας η άτιμη.
1: Και μεγάλη.
0: Νέο άλμπουμ του Prince, λέει, θα κυκλοφορήσει 10 χρόνια μετά το θάνατό του.
1: Σοπαρε, και ποιος το τραγουδάει.
0: Ο Μάικλ Τζάκσον. Ο Κώστας Μακεδόνας είναι πιλότος σε πασίγνωστη αεροπορική εταιρεία. Το είχα ξανακούσει αυτό. Πετάει από το Ντουμπάι έως και τη Βαρκελόνη. Είναι αυτό που λένε μάθε τέχνη και άστινε. Και αν πεινάς, δεν είπα ότι πεινάει ο Μακεδόνας, για όνομα του Θούμη που βγήκε και αυτό το όνομα. Ναι. Απλά ρε παιδί μου, είναι ωραίο να ξέρεις και 2-3 πράγματα να κάνεις στη ζωή σου. Ορίστε, έμαθε να τραγουδάει και έκανε μεγάλη επιτυχία και τώρα το γύρισε και στο αυτό πάλι.
1: Είναι ωραίο γιατί ξέρεις, άμα κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι, μπορεί να σου τραγουδάει πιλότος.
0: Τέλειο! Ωραίο! Πρέπει να βγάλει και τραγούδι για αεροπλάνο. Πέρα από ποδήλατο.
1: Ναι, όντως.
0: Έμα ναι. Ένας στους δύο εργαζομένους φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Εσύ φοβάσαι ότι θα χάσει τη δουλειά σου λόγω τεχνητής νοημοσύνης?
1: Όχι, στη μία.
0: Τι πράγμα?
1: Στη μία, εδώ λέω, ξέρω εγώ.
0: Η καινούργιου, η Κατερίνα καινούργιου, μίλησε για τον άντρα της. Τον βλέπω, λέει, πώς συμπεριφέρεται στην κόρη μας και τον ερωτεύομαι πιο πολύ.
1: Άμορε.
0: Είδες ρε εσύ. Καιρός κακοκαιρία εξπρέσω από το απόγευμα που θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Και ευτυχώς σε λίγο θα είναι εδώ ο Κεφίρ.
1: Καλά, ναι.
0: Να μας τα πει ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: θα βρέξει τελικά αύριο μεθαύριο όπως λένε. Για να δούμε τι θα γίνει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Αργύρη, καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Βιβί, καλησπέρα στον άντρα μου που μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει: αγάπη, ευχαριστώ για τα παπουτσάκια που μου έφτιαξες, τα καλύτερα που έχω φάει, λέει. Τώρα ή με δουλεύει ή τον δουλεύω.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί εγώ παρήγγειλα, δεν το έφτιαξα, τα παρήγγειλα απ' έξω. Παρ' όλα αυτά, μουρλια τα παπουτσάκια. Τέλεια.
1: Εσύ,
0: και Φίρ μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ, εμένα Ελένη μου να ξέρεις, ναι, και γύρους να μου είχες και ένα σάντουιτς και ένα πιτοσκί. Εγώ δεν είχα θέματα, τρώω όλα.
0: Είδε αχαριστία, γιατί αυτό το μήνυμα βγάζει έτσι μια
1: βγάζει
0: κακία.
1: Κακία. Ναι,
0: έμα ρε, ναι, το ότι ευχαριστώ για τα παπουτσάκια και ήτανε, καλά.
1: Ήταν ηρωνικό, ήταν ηρωνικό.
0: Πέστα.
1: Ναι, ρε, εσύ τώρα. Δεν φτάνει που έχει να φάει, μιλάει κιόλα.
0: Πέστα και Φίρ, ότι υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές.
1: Που κάνουν βερίκοκα.
0: Τέλος πάντων, για πες μας για τον καιρό τώρα.
1: Λοιπόν, να δει τώρα τι έγινε με τον καιρό.
0: Έλα.
1: Ρε, εσύ, θα βρέξει τελικά. Θα γίνει, δεν ξέρω.
0: Εμένα ρωτάς, έχουμε εδώ και σε πληρώνουμε. Σε πληρώνουμε,
1: ναι,
0: τσάμπα.
1: Ναι,
0: κοίτα
1: παιδί
0: να δεις, να μάθεις να λες τον καιρό σωστά, γιατί υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές, όπως είπα.
1: Μην τα λες καλά, Ελληνίτσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία του Χαλκίδα είναι στους 31 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αύριο Πέμπτη θα φτάσει 33.
0: Θα βρέξει αύριο, αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί όλοι λένε για βροχέ. Α, την Παρασκευή θα βρέξει.
1: Αύριο είναι Πέμπτη.
0: Μπράβο, καλά λες.
1: Παρασκευή δίνει 50% για να βρέξει.
0: Στην Χαλκίδα.
1: Στην Χαλκίδα. Ενώ το Σάββατο δίνει 70.
0: Άρα σε εμάς θα έρθουν οι βροχές να δεις το Σάββατο.
1: Ναι, ναι, αλλά Κυριακή θα βγάλεις την κορμπάρα σου έξω. Αυτή τη δίμετρη κορμπάρα.
0: Αυτό. Άντε και συντελείωνε. Αυτό περιμένω. Πώς και πώς. Να βγάλω την κορμάρα μου έξω την Κυριακή και να κάνω επιτέλους να βουτήξω. Να κάνω το πρώτο μου μπάνιο.
1: Μπράβο, ανέβασε ένα story και να δούμε που είσαι και να έρθω.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, κάτι λέει το morning show για τον Αρακά. Για πάμε να τα ακούσουμε να γελάσουμε.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Κάπου διάβασα αμαράκι ότι λέει η κλειτορίδα μοιάζει με αρακά.
4: Εγώ τι θες να κάνω?
3: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
4: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινής είσαι.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
3: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
7: Αγιέχ. Summer Competition.

0: ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8, απογευματάκι Τετάρτης, στα μισά της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 10 Ιουνίου και παιδιά, πραγματικά, όσοι έχετε γενέθλια σήμερα είστε πάρα πολύ τυχεροί. Διότι επιστήμονες, αστρολόγοι, μελλοντολόγοι τα βάλανε κάτω και βρήκαν και είπαν ότι η 10η Ιουνίου, όσοι έχουν γεννηθεί δηλαδή αυτή την ημέρα, σήμερα, σαν δηλαδή, σήμερα, γίνονται μεγάλες προσωπικότητες.
3: Σούπερ.
2: Αφήνουν ανεξίτηλο το σημάδι τους. Γίνονται ζωγράφοι, γενικά αγαπούν τις τέχνες, γίνονται ποιητές, γίνονται συγγραφείς, καλλιτέχνες, ηθοποιοί. Τέλος πάντων, αγαπούν τις τέχνες και είναι πολύ, λέει, τυχεροί οι άνθρωποι που συνήθως γεννιούνται τέτοια μέρα. Και εγώ δεν έχω κανέναν φίλο τώρα που να έχει γενέθλια σήμερα.
3: Είδες τα γενέθλια στο Facebook?
2: Όχι, δεν είδα. Αλλά να σου πω κάτι, τους καλούς μου φίλους θα τους θυμόμουν αν έχουν γενέθλια σήμερα 10 Ιουνίου. Και θα ήθελα να έχω έναν φίλο να είναι τόσο χαρισματικός.
3: Ναι.
2: Υπάρχει κάποιος έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει γενέθλια σήμερα, να μας στείλει στο Viber στο 697-800-1048 να γίνουμε φίλοι? Γιατί εγώ θα ήθελα, ξαναλέω, να έχω έναν φίλο.
3: Κοίταξε.
2: Που έχει γεννηθεί σήμερα, σαν σήμερα.
3: Εγώ έχω ένα φίλο, γιατί δεν μεταξύ πριν στα γενέθλια στο Facebook.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε, έχουμε τσακωθεί.
2: Και με αυτόν έχεις τσακωθεί?
3: Ρε, εσύ δεν τον πάρεις εσύ.
2: Υπάρχει κάποιος που μιλάς? Έστω και ένας.

0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, ψάχνω να βρω χόμπι. Ψάχνω να βρω κάτι, ρε παιδί μου, που να μ' αρέσει. Γιατί ό,τι και να έχω ξεκινήσει, δεν μ' αρέσει τίποτα.
2: Ναι.
1: Ξεκινάω το ένα, το παρατάω. Ξεκινάω, για παράδειγμα, γυμναστήριο. Σταμάτα.
2: Ναι.
1: Το παρατάω. Ξεκινάω κάτι άλλο. Να, είχα ξεκινήσει παλιότερα ξυφασκία.
2: Ναι.
1: Το παράτησα κι αυτό. Είχα ξεκινήσει κάποια στιγμή πιλάτες, πώς τα λένε αυτά. Το παράτησα κι αυτό.
2: Ναι, ξέρεις γιατί τα παράτησες,
1: Γιατί?
2: Γιατί σε όλα αυτά πληρώνεις.
1: Τι λες, μωρέ, καμία σχέση.
2: Άντε, ρε.
1: Τι με εγώ τσίπησα και σένα.
2: Ναι, καλά.
1: Καμία σχέση. Απλά βαρέθηκα. Βαριέμαι. Ναι. Βέβαια, δεν ήξερα ότι μετά από αρκετά χρόνια θα βγει μια έρευνα που θα λέει ότι ένα είναι το δημοφιλές γυναικείο χόμπι, αγαπημένα μου κορίτσια. Ένα είναι που πρέπει να κάνουμε όλες οι γυναίκες.
2: Τι, πες το.
1: Για μάντεψε.
2: Α, σιδέρωμα.
1: Τι λες, μωρέ, κι εσύ. Αν και το σιδέρωμα εμένα με χαλαρώνει, να σας πω την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν το έβαζα στα χόμπι.
2: Ναι.
1: Άλλο.
2: Γενική.
1: Αχ, παιδιά, θα τον πλακώσω.
2: Τι, μαγείρεμα.
1: Παιδί μου, βγες από το σπίτι, βγες από το κουτί.
2: Ωραία. Κήπος.
1: Ο κήπος είναι αμφιρός. Όχι. Λοιπόν, νέα έρευνα, παιδιά, δείχνει το πιο δημοφιλές γυναικείο χόμπι που πρέπει όλες εμείς οι γυναίκες επιτέλους να ασχοληθούμε είναι να πίνουμε καφέ και να μην κάνουμε τίποτα. Τέλειο.
2: Άσε ρε τώρα. Αλήθεια, τώρα αυτή είναι έρευνα σοβαρή.
1: Συγχαρητήρια στον επιστήμονα που βρήκε επιτέλους ότι αυτό είναι το χόμπι που μας ταιριάζει. Και τώρα που το διάβαζα,
2: ναι,
1: αλήθεια σου λέω, το αισθάνθηκα μέσα μου, με διαπέρασε.
2: Γιατί
1: καφέ μπορεί να μην πίνω,
2: ναι,
1: αλλά το να μην κάνω τίποτα με εξιντάρι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Δηλαδή, αλήθεια, βαθύσια την τεμπελιά χόμπι, αν είναι δυνατόν.
1: Έλα ρε που είναι τεμπελιά αυτό.
2: Δεν είναι τεμπελιά.
1: Κορίτσια,
2: τώρα.
1: Συμφωνείτε μαζί μου, είμαι σίγουρη, διότι έχουμε τόσα πολλά με το ένα, με το άλλο, με τις υποχρεώσεις, με τα παιδιά, με τα από εδώ, με τα από εκεί. Οπότε το να μην κάνουμε τίποτα είναι.
2: Μουά!
1: Είναι. Είπε στο Δωρή Φέρη, έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα στο Νεκτάριο. Αραχτός ο Νεκτάριος. Η φάση έχει ξάπλα και φυσικά σοκ στο τέρμα. Στα ακουστικά. Αυτά είναι. Καλησπέρα στο Στέφανο. Καλησπέρα στη Μαρία. Καλησπέρα στη Χριστίνα. Στη Γιώτα. Ελάτε να μαζευτούμε όλοι το Σαββατοκύριακο. Τι κάνετε? Πάμε παρεάκι όλοι στο Τουζ.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Τα Σαββατοκύριακα στο Τουζ, τα πολιτικά ευβίας έχουν ρυθμό, έχουν ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο κόσμο, DJ sets, μουσική, cocktails δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν πραγματικά να περνάνε τέλεια. Τουζ στα πολιτικά ευβίας, καλοκαιρινές βραδιές όπως πρέπει, όχι μόνο βραδιές, όλη την ημέρα εκεί θα είμαστε. Stay salty. Και σε λίγο, αγαπημένα μου παιδιά, θα μάθετε τα 5 ζευγάρια ζωδίων που δεν θα χωρίσουν ποτέ. Αυτά είναι.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.

0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
1: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
3: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δεδούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δεδούση. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
4: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 και εσείς είστε πάντα στα καλύτερα χέρια. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος,
1: Ελένη Φούρλη.
0: Και πάμε να πούμε γρήγορα τα 5 ζευγάρια ζωδίων που δεν θα χωρίσουν ποτέ. Oh. Ακούστε πολύ πολύ καλά. Κρυός με ηχθή. Κρυός δεν είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Ηχθής είμαι εγώ.
1: Έλα ρε. Τι πρέπει να κάνω, σου κάνω πρώτα γάμου τώρα.
0: Άπαπα, κοίτα τώρα βάζουμε φιτιλιές στον κόσμο τώρα και μας ακούνε και τα ατέρια μας. Λιοντάρια με ζυγούς. Ζυγοί λέοντες λέει με ζυγουλάκια. Τοξότες και δίδυμοι, ταύροι και παρθένοι και ηχθείς. Είμαι πάλι εγώ μέσα όπως βλέπεις, γιατί είναι ένας ηχθείς, ταιριάζει με πολλούς όπως βλέπεις. Ηχθείς με καρκίνο. Καμία σχέση.
1: Εγώ δεν έχω κάτι, δεν μου θυμίζει
0: κάτι. Παιδιά, δεν ξέρω, ναι, είναι ζευγάρια λίγο περίεργα, δεν είναι.
1: Δεν έχω δηλαδή φίλους που να είναι αυτό το τέτοιο.
0: Και εμένα δεν μου θυμίζει. Το μόνο μου έτσι ζευγάρι που μου θυμίζει είναι κρυός με ηχθή. Έχω ένα φιλικό ζευγάρι που είναι κρυός με ηχθή.
1: Έλα ρε, και είναι ευτυχισμένοι.
0: Χωρίσανε.
1: Άντε ρε, κάμη και σ' ακούω.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: χαρά.
1: Ναι.
0: Μελαγχολία μου, Νίκο Οικονομόπουλο. Τον Νίκο έστειλα καλησπέρα. Όχι στον Οικονομόπουλο. Τον Νίκο μου μας έστειλε στο Viber. Δεν έστειλα, στέλνω τώρα. Καλησπέρα, εννοείται το Σαββατοκύριακο τα λέμε στο Τουζ. Καλησπέρα στη Μέρη, πολλά πολλά φιλιά. Και έχω. Α, στα κορίτσια ξέχασα, την Τασία. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Την Κατερίνα, την Τασία, τη Λίτσα και τη Ρούλα.
1: Μπράβο.
0: Τι ωραία γυναικοπαρέα είναι αυτή, καλέ.
1: Βάζω το χαμό.
0: Πάω, τι ωραία πράγματα. Έχω μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση να σου κάνω και όχι μόνο σε σένα, σε όλου του ακροατέ μα. Διότι είναι λίγο, είμαι λίγο σε κάποια αμηχανία σε αυτή την ερώτηση. Γιατί εντάξει τώρα θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές. Είναι επιστημονική η ερώτηση. Έρνα. Έχει να κάνει με ιατρικά θέματα. Έχει να κάνει γιατί εγώ φροντίζω εδώ για την υγεία σας πάνω απ' όλα. Πόσες φορές αερίζεται την ημέρα ένας υγιής άνθρωπος?
1: Ορίστε ρε, σιγά από την ερώτηση μια χαρά. Τι θες να σου πω? Πόσες φορές?
0: Ξέρεις δηλαδή.
1: Τι να σου πω, εγώ έχω μετρήσει.
0: Έχει μετρήσει!
1: Και πάνω κάτω πιστεύω.
0: Για πες.
1: Καμιά σαρανταριά.
0: Σαρανταριά!
1: Ναι, χωρίς τις τσούπιες.
0: Κάτι είχα καταλάβει εδώ μέσα, αλλά δεν ήθελα να σε προσβάλλω τόσο καιρό.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω τις εναλλακτικές και ο ένα, τα παιδιά που μας ακούνε και έχουν υγεία μέσα τους, θα μας στείλουν τη σωστή απάντηση. 5 έως 11 φορές. 13 έως 21 φορές ή 25 έως 34 φορές. Για πείτε πόσες φορές την ημέρα αερίζεται ένας υγιής άνθρωπος. Α, Β ή Γ.
1: Το Γ εγώ.
0: Το περισσότερο.
1: Μη σου πω και το Δ. Δεν ξέρω αν έχει.
0: 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα γρήγορα στο Viber. Και πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Αχ, ζούζουρο γίναμε με αυτά και με τα άλλα. Με αυτά που λέμε. Με το πόσε φορέ αρίζεται ένα υγιή άνθρωπο μέσα στην ημέρα. Επιστημονική έρευνα, ναι, και σοβαρή. Εκτό των άλλων.
1: Για
0: σένα το λέω, στο Viber. Λοιπόν, 5 έω 11 φορέ, 13 έω 21 φορέ, 25 έω 34 φορέ. Ποια είναι η σωστή απάντηση? Οι περισσότεροι απαντήσατε 25 με 34 φορέ.
1: Ενέρεση, η πιο συνηθισμένη, ξέρω εγώ.
0: Τι πιο συνηθισμένοι, παιδιά. Πολλές δεν είναι. 25 με 34 φορές, γι' αυτό δεν έχετε φίλους. Γι' αυτό δεν περνάτε καλά στη ζωή σας. Μήπως τρώτε κάτι που δεν θα έπρεπε να το φάτε. Μήπως να επισκεφτείτε κάποιον γαστρεντερολόγο όσοι έχετε απαντήσει 25 με 34 φορές.
1: Μπράβο. Ή μην ανάψετε τσιγάρο, ξέρω εγώ. Κατάλαβε.
0: Παιδιά, η σωστή απάντηση είναι 13 με 21 φορές, που και αυτό πολύ μου φαίνεται αν με ρωτάς, ειδικά εμάς τις γυναίκες που νομίζω ότι εμείς είμαστε στο μηδέν.
1: Ποιο μηδέν, μωρέ, δηλαδή.
0: Άντε, κάνε μου τη χάρη.
1: Δεν κάνετε καθόλου.
0: Αυτό κανονικά θα έπρεπε ένας υγιής άντρας να λέει, και όχι ένας υγιής άνθρωπος και να βάζει μέσα και τις γυναίκες.
1: Τι λες, μωρέ. Μην πω στο γάμα εσύ, στο 25 με 30. 35 πόσο είναι αυτό.
0: Θα έπρεπε να ντρέπεσαι αυτή τη στιγμή.
1: Καλά,
0: αλλά
1: τώρα
0: δεν πειράζει. Πάει και αυτή η έρευνα, την αφήνω στην άκρη, διότι σε λίγο έχω μία συνταγή. Πω!
1: Τι συνταγή, ρε Ελένη, μετά τις κλανιές τώρα μας δίσκω στην όρεξη. Άσε μας τώρα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Ποιος μήνας του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό?
4: Ο Δεκέμβριος, γιατί είναι και ο μήνας έτσι που έχουμε τα Χριστούγεννα.
3: Όχι.
4: Μαρτίο.
3: Όχι. Ο Μάιος είναι ο μήνας που μας φέρνει πιο κοντά στο
4: γιατί?
3: Θεό.
4: Γιατί?
3: Oh my God.
4: Oh my, θα τον χτυπήσω.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
9: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
8: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf,
9: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
8: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
9: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα,
8: φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
9: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
8: Stay salty.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
12: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
13: Σοκ FM.
14: Σοκ FM 104,8.
15: Σοκ FM 104,8.
16: Σοκ FM
17: 104,8.
12: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
16: Σοκ FM.
12: Σοκ FM 104,8.
16: Τίποτα άλλο.
18: Σοκ FM απογευματάκι.
14: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Τετάρτης. Καλησπέρα στην Κατερίνα, η οποία μας έστειλε στο Viber και θέλει να περνάνε όμορφα, λέει.
19: Ναι.
14: Η Λίτσα, η Τασία, η Κατερίνα και η Ρούλα. Πριν δεν είπα αυτά τα ονόματα πάλι.
19: Ήταν άλλη Κατερίνα.
14: Α, μόνο Σοκ FM, λέει η Κατερίνα. Πολλά, πολλά φιλιά. Πόσες Κατερίνες?
19: Έλατε, τηλέφωνο δεν έχουν έρθει.
14: Φίλε σου είναι?
19: Είναι γνωστές.
14: Α, είναι γνωστές σου, είναι φίλες σου. Τα Κατερινάκια τα όμορφα. Πολλά, πολλά φιλιά, κορίτσια, να περνάτε καλά και να είστε πάντα έτσι τόσο χαρούμενες, ευδιάθετες και να κάνετε ωραίες, ωραία γυναικοπαρέα εκεί.
19: Ωραίες
14: οι γυναικοπαρέες. Λοιπόν, να μαζευτούμε και το Σαββατοκύριακο να πάμε και στο Τουζ. Και γυναικοπαρέα, γιατί όχι. Στο Τουζ βρίσκουμε μια μεγάλη πισίνα, καθαρό περιβάλλον. περιβάλλον, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες, υπέροχη κουζίνα, καφεδάκια, κοκτέιλάρες, water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια. Και βέβαια αυτό που μας αρέσει πολύ, πολύ και θα το κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα νοικιάσουμε σκάφος χωρίς δίπλωμα.
19: Βεβαίως.
14: Και θα ταξιδέψουμε σε πολύ ωραίες παραλίες. Θα κάνουμε τις ωραίες μας, τις βουτιές μας.
19: Εσύ θα οδηγάς.
14: Εγώ θα οδηγάω.
19: Γιατί ρε.
14: Όχι, θα οδηγήσει άλλος. Δεν μπορώ να οδηγήσω εγώ. Αλλά δεν χρειάζεται δίπλωμα. Κάποιος θα οδηγήσει. Δεν θέλει να έχει δίπλωμα. Μια χαρά θα μας πάει. Θα περάσουμε τέλεια. Μια υπέροχη Κυριακή. Μονοήμερη. Στα πολιτικά. Στο τουζ.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Άντε, ρε παιδιά, πάμε να σας γλυκάνω λίγο τώρα με τη συνταγούλα εδώ την ωραία. Βασικά, δύο πράγματα θα χρειαστούμε. Μη σου πω πόσα αυγά θέλει. Δύο ή τρία. Ναι, κοίταξε, θα φτιάξουμε σήμερα crocodile egg ice cream. Θα πεταχτούμε μέχρι τις Φιλιππίνες, όπου εκεί έχουν αυτό το έδεσμα, το καταπληκτικό παγωτό που παρασκευάζεται. Αντί να βάλουν κοτίσια αυγά, ναι, βάζουν μέσα αυγά κροκόδιλου.
1: Μέσα, στα, με το τσοφλί, όπως είναι.
0: Τι λες, μωρέ, να σου κάνει αυγά ο κροκόδιλος. Εγώ τώρα ξέρεις.
1: Ναι, ρε, κάνει.
0: Δηλαδή, ο κροκόδιλος κάνει αυγά ή κάνει κροκοδιλάκια.
1: Όχι, ρε, αυγά κάνει. Σου λέω, το έχω δει σε ντοκιμαντέρ. Βλέπω ντοκιμαντέρ.
0: Σίγουρο.
1: Άκου που σου λέω, σαν να δεινόσαυρος βγαίνει.
0: Ναι, ναι, άρα είναι μεγάλα τα αυγά αυτά.
1: Ναι, ρε, εσύ, αφού με το που βγαίνει στο δαγκόνο αμέσως.
0: Και πώς τα βάζουμε μέσα στο μείγμα με το παγωτό. Παγωτό που παρασκευάζεται με πραγματικά αυγά κροκοδίλου, πλούσιο σε πρωτεΐνη και με υφή που θυμίζει κρέμα. Πώς να μην είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη όταν έχει κοντζάμ κροκόδιλο μέσα. Συγκεκριμένα, λέει, το παγωτό με αυγά κροκοδίλου αποτελεί μια πραγματική εξωτική συνταγή. Έχω μπει στο chat GPT. Παρασκευάζεται παγωτό, είναι πάρα πολύ διάσημο, ειδικά λέει στον Davao City στις Φιλιππίνες. Αν βρεθείτε προς τα εκεί και θέλετε να φάτε κάτι διαφορετικό, να φάτε παγωτό από αυγά κροκοδίλου.
1: Α, μπορείς να πάνε να το βρεις σε μαγαζί, ε. Δεν είναι ότι είναι όλα τα παγωτά έτσι.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Α, είναι συγκεκριμένο. Απλά,
0: ναι, το φτιάχνουν σε συγκεκριμένα καταστήματα, αλλά το φτιάχνουν σε πάρα πολλά καταστήματα στις Φιλιππίνες.
1: Καλά κάνω που δεν πάω. Άσε με. Πάω εγώ, πώς λένε, αυγό με το. Wow.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που το σκέφτομαι τώρα δεν θα δοκίμαζα.
1: Ρε,
0: να σας πω την αλήθεια. Εσείς θα δοκιμάζατε? 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Γεια σου ρε Πέτρο Ιακωβίδη, με τα ωραία σου, τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και σαν τραγουδιστή και σαν άνθρωπο. Είναι φοβερός, είναι φοβερός. Πέτρος Ιακωβίδης forever.
1: Εντάξει, τώρα θα πω για τα σουμπί, για τα stories. Α, τι κάνουν οι διάσημοι. Ναι. Και θα ξεκινήσω με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Κοίτα εδώ να δεις πως έκατσε.
0: Έκατσε καλά.
1: Ναι.
0: Τι κάνει ο Πέτρος Ιακωβίδης στα stories του, τι βάζει.
1: Ναι, λοιπόν, ανέβασε ένα story χθες.
0: Ναι.
1: Που είναι στην πίστα τέλος πάντων. Και γίνει χαμός με τα γαρίφαλα, τι είναι αυτά.
0: Πολύ λουλουδικό. Άμα δεν έχει ο Πέτρος Ιακωβίδης, ποιος θα έχει εγώ.
1: Πώς έχουν δώσει εσύ, πω.
0: Πάλι στα λεφτά το πας. Τελείωνε, μωρέ.
1: Τέλος πάντων, ναι. Κόνη Μεταξά, ανέβασε ένα story τέλος πάντων που είναι με το μαγιό. Κοίτα εδώ να δεις.
0: Κορμάρα.
1: Κορμάρα.
0: Κορμάρα,
1: παιδιά. Όσοι δεν το έχετε δει και το έχετε χάσει, χάνετε. Τι είπα, Αναβίση, ανέβασε ένα story που αυτή βγήκε από εδώ, μάλλον. Γιατί είναι κάπου έχει πάει.
0: Άλλη κορμάρα από εκεί τώρα. Τι να λέμε, τώρα όλες οι κορμάρες μαζεμένες πέσανε.
1: Πώς το λέτε,
0: Έψιλον.
1: Όχι, περίμενε.
0: Έψιλον, λέγε.
1: Πώς λέγεται, μωρέ, αυτή την ξέχασα.
0: Ποια είναι αυτή, εγώ δεν τη βλέπω καταρχάς.
1: Έλα, μωρέ, αυτή που είναι αγκιός.
0: Α, Ιουσέφ.
1: Α, Ιουσέφ.
0: Πω, παιδιά, θα τον πλακώσω. Καλά, τολμάς και λες ότι ξέχασες τη Γιουσέφ.
1: Ρε, εσύ ξέχασα το τέτοιο, το επίθετο. Το όνομα το θυμόμουν. Ανέβασε ένα βίντεο τέλος πάντων που είναι με την κοιλιά. Κοίτα εδώ να δεις. Χορευτικό, χορευτικό.
0: Πότε θα γεννήσει με το καλό. Αυτό το παιδί πολύ κουνημένο, ρε παιδί.
1: Είναι πραγματικά.
0: Το έχει περάσει 40 κύματα. Κουνιέται από εδώ, κουνιέται από εκεί. Εντάξει.
1: Τι να κάνει και αυτή, εντάξει. Θα γεννήσει που και που.
0: Άντε, ωραία. Λοιπόν, αυτά. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, παιδιά, σε λίγο. Άντε, πες το και το άλλο.
1: Έλληνα Παπαρίζου. Μ' αρέσει με το μαλλί της.
0: Και εμένα μ' αρέσει αυτό το ράστα, πώς τα λένε. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ.
1: Τη πάει.
0: Πάει και την κάνει και πιο νέα. Όχι ότι το έχει ανάγκη ποτέ η Έλενα, αλλά τη πάει πάρα πολύ. Λοιπόν, σε λίγο, παιδιά μου, καλά ετοιμαστείτε, διότι καλοκαιράκι είναι. Έχουμε βγάλει όλοι τα αθλητικά. Κυκλοφορούμε πολύ με σαγιονάρα.
1: Α,
0: και
1: ναι,
0: πρέπει να ξέρουμε όλοι τι παίζει με τον GOK. Με τον κώδικα οδική κυκλοφορία.
1: Ναι.
0: Πέρυσι είχε ακουστεί πολύ έντονα το ότι όποιο φοράει σαγιονάρα στο αυτοκίνητο.
1: Μηχανάκι. Στο μηχανάκι είχε ακούσει εγώ.
0: Και στο αυτοκίνητο.
1: Και στο αυτοκίνητο
0: απαγορεύεται και καλά. Φέτος τι λένε τα πράγματα. Εδώ είμαστε εμείς για να σας πούμε αν επιτρέπεται η οδήγηση με σαγιονάρες, αν επιτρέπεται η οδήγηση να είστε ξυπόλοιτοι. Όλα θα τα μάθετε σε λίγο.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου.

0: 2 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
1: Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
8: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
12: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
13: Σάββατο 13 Ιουνίου η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωικός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και συζητάμε για την οδήγηση με τις σαγιονάρες, με τις παντόφλες, τα σανδάλια ή ακόμα και χωρίς υποδήματα, που αποτελεί μια ιδιαίτερα διαδεδομένη συνήθεια τους καλοκαιρινούς μήνες. Θέλω να σας πω, το κάνουμε όλοι.
1: Α, καλά, σίγουρα.
0: Όλοι μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, βάζουμε τη σαγιοναρίτσα μας και οδηγάμε.
1: Εντάξει, δεν το κάνω στο μηχανάκι εγώ.
0: Ωστόσο, κάθε. Ακόμα πιο επικίνδυνο.
1: Ναι, δεν το κάνω γιατί φαίνεται.
0: Βέβαια και στο αυτοκίνητο, παιδιά. Το... Άντε να καθείς. Ωστόσο, κάθε καλοκαίρι επανέρχεται το ίδιο ερώτημα. Τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και τι ισχύει στην πράξη σε ένα έλεγχο της τροχέας? Σε ό,τι αφορά τώρα στην νομοθεσία, θέλω να σας πω, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν περιλαμβάνει κάποια ρητή απαγόρευση για τύπους υποδημάτων όπως αγιονάρες, παντόφλες ή ακόμα και για το ενδεχόμενο να οδηγεί κάποιος ξυπόλυτος. Το μόνο που αναφέρει, για να ξέρετε και εσείς γράψτε το, παιδιά, αν σας σταματήσει κανένας να το πείτε. Το μόνο που αναφέρει στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 είναι το ότι ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεών του για να ενεργεί ελεύθερα τους αναγκαίους χειρισμούς. Από εκεί και πέρα η τροχέα έχει την τελική κρίση.
1: Άρα
0: αν θα σε γράψει ή όχι.
1: Άρα μπορεί να με εξυπόλυτε, ας πούμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιος νόμος, αλλά αν σε βοηθούν από την τροχέα, ξέρει κάποιος τροχονόμος ότι οδηγείς λίγο περίεργα, μπορεί να σε γράψει
1: για
0: επειδή είσαι εξυπόλυτος για αυτό το λόγο.
1: Ναι, ή ας πούμε να φοράω κράνος, ούτε αυτό.
0: Πιάστε αυγό και κούρευτο. Και σας το λέω τώρα γιατί θα αρχίσουν πλέον να πέφτουν πρόστιμα 100 και 150 ευρώ και επί της ουσίας νόμος δεν υπάρχει. Εντάξει, να ξέρουμε και τι μας γίνεται.
1: Με έχουν γράψει εμένα, να ξέρεις. Άστο, αλλά παλιά.
0: Σε έχουν γράψει.
1: Ναι, αλλά δεν είχα τώρα τα για βλακία με γράψανε.
0: Γιατί?
1: Δεν είχα δίπλωμα, ασφάλεια και δεν φοράω και κράνος.
0: Παράτομα,

0: πάντα με πνίγει να ξανάρθεις επίγει. Για να μην τρελαθώ, φταίς χαμηλά με έχεις ρίξει. Έχω πια καταλήξει, δεν έχει.
1: Shock FM 104,8. Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Καλησπέρα στη Μαρίνα, η οποία μας στέλνει από την όμορφη αλλά ζεστή Σάμο, όπως λέει. Αχ, εμένα μου αρέσει η ζέστη, παιδιά, το καλοκαίρι. Όλοι σκάνε, όλοι υδρώνουν και εγώ μια χαρά έχω τέλειο θερμοστάτη. Τι ωραία!
1: Τέλειο!
0: Σάμο, δεν πάει. Μια χαρά περνώ, δεν το έχεις καταλάβει ότι εγώ και με χωρίς air conditioner μια
1: χαρά. Δεν σε πιάνω πουθενά. Μία το ανάβω το air conditioner με το κλείνω. Μου σπάει τα νεύρα.
0: Τι να κάνουμε. Είμαστε και έχουμε και, τις ορμόνες μας. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε και ζωή μέσα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας, αλλά μην με περάσετε ότι έχω θέμα, γιατί δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλους, αλλά πραγματικά είναι μια ιστορία που θέλω να την πω. Πολύ καιρό τώρα μου συμβαίνει, το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, εξάμηνο, πολύ καιρό μου συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Είμαι σε ένα πεζοδρόμιο.
1: Μα, ωραία.
0: Στο κέντρο.
1: Ναι, ναι, στο κέντρο.
0: Είμαι σε ένα πεζοδρόμιο. Εγώ προχωράω από τη μία πλευρά.
1: Ναι.
0: Ο άλλος έρχεται από την άλλη πλευρά.
1: Ξένος.
0: Μικρό το πεζοδρόμιο. Άλλος ένας που είναι στο ίδιο πεζοδρόμιο με μένα.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να πρέπει εγώ να κατέβω στο δρόμο και να μην κατέβει αυτός?
1: Δεν κατεβαίνει ο άλλος.
0: Που είναι και άντρας τρομάρα του και θα έπρεπε να κατέβει. Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Που κατεβαίνει πάντα εσύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Καταβαίνω. Ναι, τις περισσότερες φορές όταν περπατάω στο πεζοδρόμιο το συγκεκριμένο, γιατί ναι, είναι ένα πεζοδρόμιο το οποίο είναι στο κέντρο και περνάω από εκεί καθημερινά.
1: Και κατεβαίνεις εσύ πάντα.
0: Πάντα.
1: Τι λες, ρε.
0: Είτε γυναίκα είναι στο ίδιο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Είτε άντρας, ρε, ένας μια φορά να μην μπει να κατέβω γόρο στο δρόμο.
1: Ό,τι θα κάνεις, θα πας στον τοίχο.
0: Δεν χωράμε, σου λέω. Είναι πολύ μικρό το πεζοδρόμιο.
1: Πόσο μικρό είναι, μωρέ?
0: Είναι μικρό. Πρέπει να τον αγκαλιάσω τον άλλο, να τον ακουμπήσω. Καλοκαιριάτικα και εμείς με ψήρες.
1: Εγώ δεν ξέρω, θα του έλεγα. Τι δες, ρε φίλε, δεν σε φιληθούμε. Δεν κατάλαβα.
0: Εν τω μεταξύ, τέτοια λέω και τα μοιράζομαι μαζί σας. Και μετά πηγαίνω σπίτι και μου λέει η μάνα μου: κορίτσι μου, μην έχεις νεύρα. Δεν πειράζει. Για ένα πεζοδρόμιο τώρα θα χαλάσουμε την καρδιά.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.
3: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Καλησπέρα Κεφίρ.
1: Καλησπέρα. Τι έγινε? Τι έπαθες?
0: Τίποτα μωρέ, ήταν να λέει ο κόσμος ότι γελάω μόνη μου τώρα.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Με τέτοια φάτσα που βλέπω τι να κάνω κι εγώ. Ναι. Πώς είσαι?
1: Εσύ πώς είσαι, τι έγινε? Ρε εσύ και τι μου έχεις πει σήμερα? Για κλανιές που έχεις πει. Δηλαδή για πεζοδρόμια, τι έγινε?
0: Για πεζοδρόμια έχω πει, για αυτοκίνητα έχω πει. Εσύ, εσύ οδηγείς αυτοκίνητο ή μηχανάκι?
1: Μηχανάκι.
0: Με παντόφλα, με σαγιονάρα?
1: Με παντόφλα.
0: Πάτε με παντόφλα.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί δεν με έχουν γράψει ακόμα. Αν δεν το έχουν δει, δεν ξέρω.
0: Είναι λίγο επικίνδυνο, αυτό λένε.
1: Όχι, ρε,
0: αν και είσαι με, εντάξει, δεν υπάρχει νόμος για το αντίθετο, απλά σου λέω τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, αφού στο μηχανάκι δεν έχω πετάλι. Άρα γιατί είναι παράνομο, κατάλαβες?
0: Ναι, γιατί μπορεί να γλιστρήσεις, να δημιουργήσεις κάποιο ατύχημα. Γιατί υδρώνει η πατούσα, λέει το καλοκαίρι.
1: Α, τη βρωμάει.
0: Τέλος πάντων. Ειδικέ σου βρωμάει. Μας δεν βρωμάει.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 30 βαθμούς. Πριν ήταν 31, τώρα έπεσε.
0: Εντάξει, όσο πάει και νυχτώνει.
1: Βραδιάζει, ναι. Λοιπόν, αύριο 5η θα φτάσει 33, Παρασκευή 31. Σάββατο δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, να ξέρεις.
0: Δεν έχουν αλλάξει. Ελπίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό, αλλά έχουμε βροχούλες το Σάββατο στη Καλκίδα.
1: Ναι, ναι. Εκτός αν αλλάξουν αύριο.
0: Η θερμοκρασία πόσο δείχνει όμως, σε καλά επίπεδα δεν θα είναι?
1: Το Σαββατό, 26.
0: Ναι. Α, 26.
1: Είναι λίγο πεσμένη, δεν λίγο ανέβασμα. Λένε...
0: κάτι θα κάνουμε, πες μου την Κυριακή λίγο.
1: Την Κυριακή 30 θα φτάσει.
0: Α, έλα, 30, εντάξει, κάτι είναι, γιατί είπαμε, θέλω την Κυριακή να κάνω τον πρώτο μου μπάνιο. Μην γίνομαι και κουραστική.
1: Αν δεν έχει κανένα κομμά.
0: Όχι, έχω καράξει λίγο το κορμί μου στην ξαπλώστρα, αλλά μέχρι εκεί.
1: Άμα θες να σου βάλω έτσι λάδι και τέτοια.
0: Αλίμονο, εσύ δεν θα βάλεις. Λοιπόν, σε λίγο, η πιο ασφαλής χώρα του πλανήτη. Πού θα πάμε? Τι ωραία πράγματα. Εκεί να πάρουμε τα παιδάκια μας, να πάμε σε αυτή τη χώρα, μου φαίνεται. Σχεδόν καθόλου εγκληματικότητα, λέει. Πολιτική σταθερότητα, ποιότητα ζωής, ιατρική περίθαλψη. Όλα τα καλά έχει αυτή η μοναδική χώρα του πλανήτη.
1: Εσύ έτσι πως το λες, μόνο η Ελλάδα μου έρχεται.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Οι δύο φιλενάδες συζητάνε μεταξύ τους. Άσε φιλενάδα, είμαι πολύ πολύ χαρούμενη, λέει. Μια πήγα Μιλάνο με τον Γιώργο μου. Έλα ρε, της λέει, έχω πάει ρε. Μιλάνο, όχι, με τον Γιώργο σου.
0: Α, Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Αλυμπινής είσαι. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης. Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
13: Oh my God.
14: Αυτόν τον Ιούνιο.
15: This 79-year cover-up has to end.
14: Ημέρα αποκάλυψης.
15: You don't need to fear them.
16: I fear us.
14: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
17: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
18: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
19: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
18: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
19: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
18: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
19: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
18: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
19: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
18: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
19: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
18: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
19: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
18: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
19: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
18: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
19: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
17: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
19: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
19: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
19: Ανάποδα ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.
20: Η ώρα είναι 7:30.
21: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
22: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
23: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
22: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
21: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM απογεύματα.
3: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8 και πάμε να αποκαλύψουμε την πιο ασφαλή χώρα του πλανήτη. Όχι της Ευρώπης.
24: Α, του πλανήτη.
3: Την πιο ασφαλή χώρα του πλανήτη. Σου πάει κάπου το μυαλό? Εκτός από την Ελλάδα. Καλά, η Ελλάδα δεν θα ήταν ούτως ή άλλως, γιατί εδώ μιλάμε για χαμηλή κλιματικότητα. Αυτά που βλέπουμε αυτές τις ημέρες στην τηλεόραση.
24: Ναι,
3: λες, έχουμε γίνει Σικάγο. Είμαστε Αμερική. Πού είμαστε?
24: Ιταλία.
3: Όχι.
24: Γιατί έχω πάει,
3: Ιταλία, μαφιόζ. Όχι. Δεν είναι.
24: Δεν το έχει σκεφτεί έτσι.
3: Έμα, ξέρω εγώ τώρα. Σου ήρθε η Ιταλία. Λοιπόν, η πιο ασφαλής χώρα του πλανήτη είναι η Ισλανδία.
24: Α, Ισλανδία.
3: Ωραία, Ισλανδία, όχι Ιρλανδία. Ισλανδία, η οποία διατηρεί την πρώτη θέση, λέει, στον Παγκόσμιο Δίκτυο Ειρήνης από το 2008 και παραμένει η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο για 19η συνεχή χρονιά. Το 2026 βελτίωσε περαιτέρω τις επιδόσεις της κατά 2%. Παίζει, τρέχει μόνη της και πάλι.
24: Και βγαίνει πρώτη.
3: ναι. Και κάθε χρόνο προσπαθεί να γίνει ακόμα καλύτερη.
24: Απίστητο.
3: Για να κερδίσει ακόμα μία πρωτιά, γιατί κάθε χρόνο ψηφίζονται οι χώρες οι οποίες είναι οι πιο ασφαλείς, έτσι. Η Ισλανδία, λοιπόν, για 19η συνεχόμενη χρονιά έχει μειώσει, λέει, σημαντικά τις διαδηλώσεις. Υπάρχει τρομερή ιατρική περίθαλψη. Εξαιρετικές επιδόσεις στο μη της δημόσιας ασφάλειας. Να μην πω άλλα και στεναχωρηθώ και στεναχωρήσω και εσάς.
24: Όχι,
3: γιατί πραγματικά ωραία είναι να τα λέμε, αλλά πιο ωραία να λέμε τα δικά μας.
24: Βέβαια.
3: Όχι να λέμε για τους άλλους.
24: Εκτός αν πάμε να μετακομίσουμε εκεί. Ξέρω εγώ.
3: Λες,
24: ναι, προς τα εκεί μας βλέπω. Πόσο είναι τα εισιτήρια για
3: Ισλανδία.

0: Να σας διαβάσω ένα μήνυμα στο Messenger που μου έστειλε μία κοπέλα, μία κυρία, μία Ματίνα. Δεν ξέρω αν με ακούει, νομίζω δεν είναι από τη Χαλκίδα. Γεια σας, λέει. Έπεσα κατά τύχη πάνω σε μία παλαιότερη ανάρτησή σας σχετικά με τις αλληλογραφίες που μαζεύαμε και ανταλλάσαμε τη δεκαετία του 90. Εγώ εντωμεταξύ δεν έχω κάνει καμία ανάρτηση. Επειδή τυχαίνει, λέει, να είμαι συλλέκτρια των χαρτιών αυτών. Ξέρεις εσύ τι είναι αλληλογραφίες?
1: Όχι.
0: Αμά, τι σε φέραμε εδώ πέρα, τίποτα δεν ξέρεις. Καλά, είσαι μικρός εσύ. Επειδή τυχαίνει, λέει, να είμαι συλλέκτρια των χαρτιών αυτών. Έχω δηλαδή μεγάλη συλλογή από σετ φακέλους και εξώφυλλα της εποχής. Σε συλλέκτρια έπεσα, άκου να δεις.
1: Έλα ρε.
0: Μήπως, λέει, υπάρχει περίπτωση να έχετε κρατήσει κάτι που να μην το θέλετε πλέον? Από το δημοτικό εγώ τα είχα αυτά. Παίρνω το θάρρος, λέει, να σας ρωτήσω, γιατί πολλές κυρίες τα είχαν κρατήσει, αλλά στην πορεία τα πετάξανε και δεν τους ήταν πλέον χρήσιμα. Ναι. Μα και εγώ στην πορεία τα πέταξα. Είχα τέτοια χαρτιά, αλληλογραφία.
1: Έτσι ήταν.
0: Είχα, παιδί μου, σου λέω.
1: Και τα πέταξε, ρε Ελένη.
0: Καταρχάς.
1: Ρε, εσύ τώρα βγάζει λεφτά,
0: επειδή. Καταρχάς, πού ξέρει ότι είμαι τόσο μεγάλη?
1: Ναι, ισχύει.
0: Πού με πήρε χαμπάρι, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, μόνο αλληλογραφίες είχαμε, ρε.
1: Τι άλλο?
0: Είχαμε λεύκομα.
1: Τι είναι αυτά, ρε, εσύ, ρε, πολύ άγνωστα αυτά.
0: Πόπο, ρε, εσύ, Αντρέα, τώρα. Είναι δυνατόν να μην θυμάσαι καθόλου το λεύκομα? Είπαμε, έχουμε μια διαφορά, αλλά εντάξει, είπαμε.
1: Κάτσε, ρε, παιδί μου, ότι.
0: Και Ματουσάλλα.
1: Την ποδιά πόσα χρόνια την προλάβει. Εμείς δεν σπόρεσαι, εμείς είχαμε άλλα πράγματα στο τέτοιο.
0: Τι είχε?
1: Εμείς είχαμε τώρα, εμείς παίρναμε το τέτοιο το, από το γιαούρτι, βάζαμε φαγκές και περιμένουμε να φυτρώσει.
0: Από τη γιαούρτι.
1: Από τη γιαούρτι.
0: Και φύτρωνε.
1: Φύτρωνε, περιμέναμε και το κλαδεύαμε μετά.
0: Πανάθεμα σε, πανάθεμα.

0: Σαββατοκύριακο και δεν θα το καταλάβουμε.
1: Απίστευτο.
0: Και για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εμείς θα είμαστε στο τους, στο αγαπημένο τους στα πολιτικά ευβίας. Σαββατοκύριακο στο τους σημαίνει DJ, δυνατή μουσική, άπειρα κοκτέιλ, σφινάκια, κόσμος, ενέργεια, χορός και βραδιές που πραγματικά γράφουν καλοκαίρι. Τους στα πολιτικά ευβίας και stay salty. Και αυτό το καλοκαίρι. Εσύ ετοιμάζεσαι
1: εγώ
0: τώρα.
1: Εγώ τώρα, να ξέρεις, εσύ... δεν είμαι εδώ. Έχω φύγει ήδη. Έχω πάει κομμάτια.
0: Λοιπόν, καλά να περάσεις. Να τα Σάρα, να τα σε Θεοδωρίδη στο Κατράκιο απόψε.
1: Στο Κατράκιο, ναι.
0: Καλά να περάσετε. Αύριο θέλουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ.
1: Καλά, αύριο θα σου πω ποιος ήρθε, ποιος δεν ήρθε. Στα
0: αυτό. Θα ναι, τα πεις όλα αύριο.
1: Ναι, ρε,
0: περιμένουμε,
1: τι,
0: έτσι.
1: Τι τραγούδια είπε, όλα θα σου πω.
0: Όλα θα μας τα πεις, άντε, μπράβο. Καλά να περάσεις.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Κι αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Μαρία, τι είπες?
8: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
7: Άστο.
8: Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
9: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
10: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας, Θα Ξαναβγεί ο Ήλιος Αλέξανδρος, διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια,

0: τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα. Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: χαλαρά, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: απόγευμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου. Η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες.
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση.
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά κι ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
4: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή Δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22950-35005.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22-21-0-500-44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου τουρουντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού, του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργετσα μου λέει, πόσα βγάζεις το μήνα? 5500. 5000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον μήνα. Ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5500.
2: Έλα μου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
3: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
4: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
5: Are they people?
6: No.
5: Are they human?
6: Oh my God.
7: Αυτόν τον Ιούνιο.
8: This 79-year cover-up has to end.
7: Ημέρα αποκάλυψης.
8: You don't need to fear them.
9: I fear us.
7: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
11: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα πας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Είστε έτοιμοι?
9: Πάμε τώρα δυνατά!
10: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρτς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

0: να.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Καθώς κάνει μπανάκι ο άντρας, η γυναίκα παίρνει το κινητό του και αρχίζει και το ψάχνει και βρίσκει τρεις περίεργες επαφές. Ναι. Μία έγραφε λατρεμένη, η άλλη έγραφε αγαπημένη και η τρίτη επαφή έγραφε γυναίκα των ονείρων μου. Αμέσως τι να κάνει η γυναίκα, καλή τη λατρεμένη. Και ποια απαντάει? Η πεθερά. Λοιπόν, ύστερα παίρνει τηλέφωνο την αγαπημένη.
3: Ναι.
2: Και απαντάει η κουνιάδα.
3: Α.
2: Και ήρθε η ώρα να πάρει την γυναίκα των ονείρων και χτυπάει το δικό της. Τρελάθηκε. Συγκινήθηκε. Κρίμα που τον είχα υπόπευστη. Να δω το παλικάρι μου. Βγαίνει ο άντρας από τον μπάνιο και του λέει: αγάπη μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Το μηνιάτικο πάρτο και κάντε ό,τι θες, ρε παιδί μου. Φάτο για πάρτι σου. Κάνε ό,τι θες. Χωρίς να του πει βέβαια το λόγο τύπος και γιατί. Ο άντρας, παιδιά που λέτε, χαρούμενος από τη μία, χωρίς να ξέρει το λόγο. Βέβαια παίρνει τα λεφτά. Και πάει και αγοράζει ένα χρυσαφικό. Πανάκριβο, ρε παιδί μου, πανάκριβο. Και το δίνει στην κόμενα που είχε περάσει το κινητό του. Εξατμίσει ο Σταύρος.
3: Γιώργο, δεν σε μπορώ.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
3: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Stay salty at Two Speeds Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες.
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλιμπινίση.
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

κάνεις ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Σε με δω τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστεριά στη σκληρή μοναξιά.

0: Ο Σοκαφέμ παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
1: Και ναι, χορεύω και λίγο στο αυτοκίνητο.
2: Σοκαφέμ 104,8.
3: Κρύψω το λέμα, μάθα σε βρω.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
1: Δες δε.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το 67% σε παγκόσμια έρευνα σε ανθρώπους που ρωτήθηκαν ποιο είναι το χειρότερο μέρος για να κάνει σεξ κανείς μέσα στο σπίτι, είπε ότι είναι αυτό το σημείο. Σήμερα ψάχνουμε αυτό το μέρος που είναι το χειρότερο για να κάνει σεξ μέσα στο σπίτι.
2: Καλημέρα, παιδιά, το ξέρω, είμαι σίγουρος 100%.
3: Και εγώ είμαι φίλος.
2: Το κοτέτσι.
3: Το κοτέτσι.
4: Στην ενεργήτη της κουζίνας.
1: Πώς θα κάνεις σεξ στον ενεργήτη της κουζίνας?
3: Εύκολα.
1: Πώς, θα έχει τρύπα μέσα?
3: Όχι ρε Χάζη, δεν βάζεις τον κόλο σου εκεί.
1: Α.
3: Σκέψου ότι πλένεις τα πιάτα και έρχεται ο άλλος από πίσω και μπαπ.
1: Κάτσε κάτω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτσε κάτω, θα μας κλείσουν. Λοιπόν,
5: πάνω στο πλυντήριο την ώρα που στείλεις τις 1200 στροφές. Γιατί δεν μπορείς να βρεις τρύπα με τίποτα.
1: 1200 στροφές δεν βάζει κανένα στο πλυντήριο, ρε Θοδωρή.
6: Είναι στην καρέκλα της κουζίνας.
3: Μια ερώτηση. Στην καρέκλα κάθεσαι εσύ ή εκείνος?
6: Εγώ.
3: Εσύ και αυτός τι κάνει?
1: Γιώργο! Κατερίνα, μην απαντήσεις. Oh no. Κατερίνα, μπαμπά.
3: Κάτσε, μπορεί να μάθουμε καμιά στάση.
1: Έχασες, Κατερίνα, bye.
5: Το καλοριφέρο ήταν εκεί.
1: Αβασανιστήρια κάνει.
7: Πιο άβολο μέρος να κάνει σεξ, μισό πατάρι.
1: Πολύ σκόνη το πατάρι. Έχω και αλλεργίες, ρε παιδί μου, Θόδωρα.
3: Όταν φτερνίζεσαι, δίνεις όθηση στον πίσω.
1: Σε παρακαλώ. Ρε, δεν θα ξαναπαίξω με τον θηρίο, ειλικρινά.
8: Ρε, παιδιά, μας έχετε πρέξει. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή τη Μαρία. Πρέπει να την κερδίσουμε.
3: Μάλλον πρέπει να κάνει σεξ. Να γλυκάνω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8.
1: Shock FM.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Να φύγεις από μένα, να ζήσω

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θα μιλήσουμε για πουλιά.
2: Θα περίεργο σε αυτή την εκπομπή να μην μιλήσουμε για πουλιά μια μέρα.
1: Νέα μελέτη, Γιώργο μου, αποκάλυψε ότι τα πουλιά της πόλης τρομάζουν πιο εύκολα στην παρουσία μιας γυναίκας και όχι ενός άντρα. Δηλαδή, τα πουλιά της πόλης
2: τρομάζουν,
1: Τρομάζουν και φεύγουν από το σημείο που βρίσκονται αν δουν μια γυναίκα σε σχέση με το αν δουν έναν άντρα. Ένας άντρας, λέει, μπορεί να έρθει πιο κοντά σε ένα πουλί κατά ένα μέτρο περισσότερο από, όσο μπορεί να έρθει μια γυναίκα.
2: Λογικό είναι, εντάξει.
1: Γιατί?
2: Γιατί τώρα το να δει εμένα σου λέει και αυτό έχει πουλί, οπότε καταλαβαίνει.
1: Έχεις εσύ πουλί.
2: Δεν έχω εγώ πουλί.
1: Πού?
2: Να το.
1: Γιώργο.
2: Εμείς με τα πουλιά έχουμε μια αλφα επικοινωνία. Καταλαβαινόμαστε, ρε παιδί μου. Τώρα τα να σε δει εσένα ξαφνικά πώ ξυπνά το πρωί το πουλί.
1: Τρομάζει το δικό σου το πουλί όταν βλέπει εμένα. Γιατί? Βλαμμένο
2: είσαι. Έτσι πω είσαι, τι να κάνει.
1: Γιώργο!
2: Σε έχει δει πως ξυπνάει το πρωί.
1: Γιώργο! Απλά θέλω να πω ότι δεν ήταν από τα μεγάλα τα πουλιά. Δεν ξέρω τώρα ένας αετός, ένας γήπας, εάν τρομάζει το ίδιο με το μικρό το πουλί.
2: Άμα ήταν μεγάλο πουλί θα τρομάζει εσύ.
1: Παιδιά, εγώ θέλω να φύγω πια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: στο ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shocker FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Η κυβέρνηση λοιπόν του Τραμπ αποχαρακτήρισε αρχεία για τα UFO και ανάμεσά του υπάρχουν δύο παράξενα περιστατικά, λέει, που καταγράφηκαν πάνω από το Αιγαίο. Οι εξωγήινοι ζουν και είναι ανάμεσά μας.
2: Ναι. Το πιστεύω κι εγώ. Πάντα ήθελα να πάω με έναν εξωγήινο. Δεν έχω πάει.
1: Τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα τον ρωτούσες?
2: Θα του τράβαγα τα αυτιά. Γιατί είχε πει έναν εκδοτό. Είχε πει ένα ανέκδοτο ο Γιώργος κάποια στιγμή,
1: ναι,
2: για τους εξωγήινους που προσγειώθηκαν σε μια ταράτσα. Και άκουσε ένα ζευγάρι από κάτω το χαμό που γίνονταν στην ταράτσα και ανέβηκε να δει.
1: Ναι.
2: Και ήρθαν σε επαφή με εξωγήινους.
1: Ναι.
2: Και λένε τώρα οι εξωγήινοι με τους γήινους.
1: Ναι.
2: Θέλετε να ανταλλάξουμε τέρι, να δούμε πώς είναι ο έρωτας ο ένας με τον ένα, ο άλλος με τον άλλο. Και έτσι η γυναίκα πήρε τον εξωγήινο άντρα και ο άντρας πήρε την εξωγήινη γυναίκα. Κάνουν έρωτα όλη νύχτα. Το πρωί παίρνουν το μπύραυλό τους, το ούφο τους και φεύγουν. Και συναντιούνται στην κουζίνα τώρα ο άντρας με τη γυναίκα. Η γυναίκα ξεθεωμένη, έχει πάθει 45.000 εγκεφαλικά. Τι λέει, αγάπη μου, πώς πέρασες εσύ το βράδυ με τον εξωγήινο τον άντρα? Αγάπη μου, τι να σου πω. Εγκεφαλικό, την ώρα που κδίνεται, να, μια σταλιά, τι ρογαριδάκι. Και καταλαβαίνει ότι δεν μου άρεσε σαν οπτική και παίρνει το δεξί του αυτή, το τραβάει και γίνεται, αγάπη μου, 35 πόντους. Το κοιτάω όμως ότι είναι μακρύ και λεπτό και δεν μου άρεσε. Καταλαβαίνει και τραβάει το όλο αυτή και γίνεται, να, σαν σωλήνα
1: σφίδωδεκα. Έλα βρε Γεωργίτσα.
2: Και πέρασα, λέει, καταπληκτικά μοναδικά. Εσύ, αγάπη μου, πώς πέρασες, λέει η γυναίκα στον άντρα, τι να σου πω, αγάπη μου, όλο το βράδυ μου τράβαγε τα αυτιά.
0: Ωραία,
1: παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Μέσα δυο

0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.